0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανή ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε

0: και τη φροντίδα που αξίζεται. Coffeel & More. Coffeel & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Ποια είναι η Disneyland του μας τώρα? Πούλο Shop. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Shop. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
3: Πούλο Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
2: Πούλο Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

0: Δαγκώνει.
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Καλή δαγκώνει.
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Και τι κάνει?
1: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
0: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
1: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
0: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
1: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
0: Και πού είναι αυτό?
2: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
1: Black Dog.
3: Η καθημερινή σας τάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος

0: οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Sidenor SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Sidenor. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
2: Σιγά βρε Λένη και με κοψοχόλιασες.
1: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
2: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
3: Express Cleaning Carpets.
4: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
3: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
4: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αρώμα αυτοκινήτων.
3: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
4: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
3: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Αλφα 88,6.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα.

0: Έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α 88,6.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
2: Πινακότη,
3: πινακότη,
2: από τα λόμου τα αυτή.
4: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
7: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
6: Grand Chalet Care.
7: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
6: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
8: Αλφα 88,6.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από Reacts Story.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
0: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε.

0: Feel and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα 88,6.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Butter & Fly, το βούτυρο λιώνει αργά. Και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter & Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter & Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
2: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
3: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
2: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Α. 88,6.

0: ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6.

0: Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του σταθμού, είμαι ο Θόδωρος Κατάκαλος και είναι η εκπομπή.
1: Χίλια λαϊκά μονοπάτια σε μια χορδή που δάκρυσε.
0: Κάθε Σαββάτο 12 με 2 το μεσημέρι είμαστε εδώ στο Αλφα Ράδιο 88,6. Καλή ακρόαση.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, είμαι ο Θόδωρος Κατάκαλος και η εκπομπή «Χίλια λαϊκά μονοπάτια» μόλις ξεκινά. Καλό μήνα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο. Η Πρωτομαγιά δεν είναι αργία, φίλες και φίλοι. Η Πρωτομαγιά είναι απεργία. Το πρώτο μέρος της εκπομπής είναι αφιερωμένο στην Πρωτομαγιά. Παρακαλώ πάρα πολύ, ακούστε κάποια τραγούδια και κάποιες ιστορίες. Αξίζει τον κόπο να θυμόμαστε. Καλή ακρόαση εύχομαι σε όλους.

Στις 4 Μαΐου του 1886 στο Σικάγο, στην πλατεία Haymarket, έχουν συγκεντρωθεί από το απόγευμα περίπου 3.000 άνθρωποι σε μια καθόλου ειρηνική διαδήλωση, όπου εργάτες με τις οικογένειές τους ζητούν την καθιέρωση της 8ωρης εργασίας. Όμως αυτή η συγκέντρωση της 4ης Μαΐου, που έμελε να σηματοδοτήσει την παγκόσμια ιστορία του εργατικού κινήματος, ήταν η συνέχεια όσων είχαν προηγηθεί. Ας πάρουμε λοιπόν την ιστορία από την αρχή. Βρισκόμαστε στα τέλη του 19ου αιώνα, στην Αμερική των χιλιάδων μεταναστών, οι οποίοι εργάζονται στα εργοστάσια και στα εργοτάξια υπό συνθήκες άθλιες. Πριν ξημερώσει πάνε στη δουλειά και σχολάνε νύχτα, δουλεύοντας επί 6 ημέρες την εβδομάδα, έως και 14 ώρες την ημέρα, για να πάρουν ένα μεροκάματο πείνας. 1,5 δολάριο, διαβάζω.

Τον Οκτώβριο του 1884, η Ομοσπονδία Εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, με ομόφωνο ψήφισμά της, αποφασίζει ότι την 1η Μαΐου του 1886 οι εργάτες θα ξεκινήσουν διαδηλώσεις και απεργίες, διεκδικώντας 8-ωρη εργασία. Έτσι και έγινε. 2 χρόνια μετά, εκείνη την Πρωτομαγιά του 1886, διαβάζουμε πως περί τις 340.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σε ολόκληρη την χώρα, 190.000 εργάτες κατέβηκαν σε απεργία σε 1.200 εργοστάσια και από αυτούς οι 80.000 ήταν στο Σικάγο, το οποίο εκείνη την εποχή είναι το

μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στο βιβλίο «Η άγνωστη ιστορία του εργατικού κινήματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής» του Ρίτσαρντ Μπόιερ και του Χέρμπερτ Μοράις, διαβάζουμε πως οι εφημερίδες της εποχής, ελεγχόμενες από τους εργοστασιάρχες και τους επενδυτές, έκαναν λόγο για ένα κίνημα κομμουνιστικό, ανατριχιαστικό και αχαλήνοτο, για αναρχικούς που θα φέρουν αναταραχές, που θα υποβαθμίσουν τον Αμερικανό εργάτη και θα τον σπρώξουν στην αλητεία, τη χαρτοπεξία, τη βία και την κρεπάλη. Ενώ οι New York Times χαρακτηρίζουν το κίνημα αντιαμερικανικό, σημειώνοντας ότι οι εργατικές αναταραχές προκαλούνται από τους ξένους. Όλα αυτά την Πρωτομαγιά του 1886, κατά την οποία τελικά και προς απογοήτευση των αρχών δεν επικράτησε η βία, δεν έγιναν αναταραχές, δεν προκλήθηκαν αιματηρές συγκρούσεις. Το πρώτο αίμα κύλησε 2 ημέρες αργότερα, στις 3 Μαΐου, όταν κατά την απεργία στο εργοστάσιο McCormick η διεύθυνση έφερε απεργοσπάστες και η αστυνομία πυροβόλησε στο ψαχνό τους απεργούς. Αλλού διαβάζω για 4, αλλού για 6 νεκρούς εργάτες, διαβάζω όμως και για πολλούς τραυματίες. Η διαδήλωση της 4ης Μαΐου του 1886 οργανώθηκε από τους εργάτες του Σικάγο για τους νεκρούς συναδέλφους τους και ήταν μια ειρηνική διαδήλωση μέχρι και τις 10 το βράδυ, όταν άρχισε να βρέχει. Τότε οι περισσότεροι διαδηλωτές κίνησαν για το σπίτι τους και οι 180 αστυνομικοί, προφανώς υπακούοντας στις διαταγές των ανωτέρων τους, εμφανίστηκαν και αποφάσισαν να επέμβουν. Την ώρα που ο τελευταίος ομιλητής ήταν στο βάθρο και μόνο μερικές εκατοντάδες διαδηλωτών είχαν απομείνει στην πλατεία, ο επικεφαλής των αστυνομικών διέταξε τον κόσμο να διαλυθεί, ο ομιλητής φώναξε πως η διαμαρτυρία είναι απολύτως ειρηνική και τότε μια χειροβομβίδα εξεράγει ξαφνικά προς τη μεριά των αστυνομικών. Αυτό ήταν. Επίσημος απολογισμός, 7 ή 8 νεκροί αστυνομικοί και 4 διαδηλωτές. Οι τραυματίες πάνω από 200. Οι αρχές συνέλαβαν πολλούς συνδικαλιστές και κατηγόρησαν για τη χειροβομβίδα χωρίς κανένα στοιχείο 8 από αυτούς, οι περισσότεροι μετανάστες, τους οποίους και οδήγησαν σε μια δίκη παροδία. Οι 4 καταδικάστηκαν σε θάνατο και τους κρέμασαν. Στους 3 η ποινή μετατράπηκε σε ισόβια. Ο ένας αυτοκτόνησε στη φυλακή. Η δίκη των 8 θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις κακοδικίας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και ακόμα δεν έχουμε μάθει ποιος ήταν αυτός που τελικά έριξε τη χειροβομβίδα. 4 χρόνια μετά από εκείνη την αιματοβαμμένη 4η Μαΐου του 1886 στο Σικάγο, το συνέδριο της Δεύτερης Σοσιαλιστικής Διεθνούς στο Παρίσι αποφάσισε να καθιερώσει την Πρωτομαγιά ως ημέρα εργατικών διεκδικήσεων σε όλες τις χώρες, αρχίζοντας από την 1η Μαΐου του 1890. Το πάγιο αίτημα ήταν 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ύπνος, 8 ώρες ελεύθερος χρόνος. Κοντά 1,5 αιώνα μετά, το αίτημα παραμένει. Στην Κύπρο η πρώτη συγκέντρωση για την εργατική πρωτομαγιά έγινε το 1925. Διαβάζω ότι μετά από κάλεσμα του εργατικού κέντρου Λεμεσού, καθώς και κομμουνιστικών πυρήνων, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι εργάτες σε μια πανηγυρική συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης διεκδίκησαν από την αποικιακή τότε κυβέρνηση ελεύθερο συνδικαλισμό, 8-ωρη εργασία, ιατρική περίθαλψη και αποζημίωση για αδικαιολόγητη απόλυση. Την ίδια χρονιά, εκδήλωση για να τιμηθεί η εργατική πρωτομαγιά έγινε και στη Λευκωσία, από το νεοσύστατο τότε εργατικό της κέντρο, ενώ οι πρώτες μαζικές απεργίες έγιναν στην Κύπρο μετά το 1943. Στην Ελλάδα η πρώτη απεργία έγινε την Πρωτομαγιά του 1888, 2 χρόνια μετά τη μεγάλη εξέγερση στο Σικάγο. Οι καπνεργάτες της Δράμας, πόλη της Βόρειας Ελλάδας, η οποία τότε ήταν ακόμη υπό Οθωμανική διοίκηση, οι καπνεργάτες της Δράμας είχαν ως βασικό τους αίτημα την 10-ωρη εργασία, μια που τότε δούλευαν 13 και 14 ώρες την ημέρα. Η πρώτη συγκέντρωση στην Αθήνα έγινε το 1890, 4 χρόνια μετά την επίσημη ανακήρυξη της Πρωτομαγιάς ως ημέρας εργατικών διεκδικήσεων παγκοσμίως. Η συγκέντρωση ήταν ολιγομελής και έγινε υπό τον Σταύρο Καλέργη, ο οποίος ανακοίνωσε και την ίδρυση του Σοσιαλιστικού Συλλόγου. Ο Μάιος του 1936 στη Θεσσαλονίκη θα μείνει στην ιστορία των εργατικών διεκδικήσεων με περισσότερους από 280 τραυματίες και 12 νεκρούς. Ανάμεσά τους, ο 25χρονος Τάσος Τούσης.

Άννα του τον έκλαψε στη μέση του δρόμου και ο Γιάννης Ρίτσος όταν την είδε έγραψε για τον θρήνο της τον επιτάφιο. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία που θα τη θυμηθούμε την ημέρα που συνέβη, στις 9 Μαΐου. Και αν τώρα όλα αυτά μοιάζουν παλιά, μουσιακά, γραφικά ή εκτός εποχής, να πω μόνο ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat τον Απρίλιο του 2025, το 25% των γυναικών και το 43% των νέων στην Ελλάδα αμείβεται με μισθούς πείνας. Επίσης, το 2024 επίσημα ανακοινώθηκε ότι σκοτώθηκαν 146 εργάτες. Και φέτος, το 2025 μέχρι τον Απρίλιο, είχαμε 36 ανθρώπους που σκοτώθηκαν κατά την ώρα της εργασίας τους.

γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σιβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουνιάς. Άιντε θύμα.

Φίλες και φίλοι, μετά το τέλος του τραγουδιού θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε πάλι μαζί σε λίγο με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Το πρώτο μέρος ήταν αφιερωμένο αποκλειστικά στην Πρωτομαγιά. Η Πρωτομαγιά, επαναλαμβάνω, δεν είναι αργία, είναι απεργία.

0: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
0: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
4: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
3: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
4: Coffee Press.
3: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελία 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
7: Αλφα 88,6.
8: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή «Χίλια λαϊκά μονοπάτια» με τον Θόδωρο Κατάκαλο συνεχίζεται. Μέρος δεύτερον. Τραγούδια αφιερωμένα στην Άνοιξη. Τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα αφιερωμένα στην καρδιά μας, στην ψυχή μας. Καλή ακρόαση, φιλαράκια μου, καλό μήνα.

άλλο ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα. Αυτό το χρώμα του Γιώργου Ζαμπέτα. Πόσο ομορφαίνει την Ελλάδα μας, φίλες και φίλοι. Οι στίχοι του τραγουδιού ανήκουν στον Χαράλαμπο Βασιλιάδη.

συνεχίζω με τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα. Αγωνία, τραγουδά ο Τόλης Βοσκόπουλος. Το τραγούδι μουσικά βέβαια ανήκει στον Γιώργο Ζαμπέτα, αλλά στιχουργικά ανήκει στον Χαράλαμπο Βασιλιάδη.

ένα μικρό αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαβέτα κάνω στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Είναι η εκπομπή «Χίλια λαϊκά μονοπάτια» με τον Θόδωρο Κατάκαλο. Κάθε Σαββάτο είμαστε εδώ, 12 με 2 το μεσημέρι. Αλφα Ράδιο 88.

Εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε το YouTube και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα πολυμέσα για να διαφημιστεί ένα τραγούδι. Υπήρχε μόνο το ραδιόφωνο. Αυτό το τραγούδι, η εισαγωγή του, ήταν σήμα στην εκπομπή «Η Polygram παρουσιάζει». Πάνω Ζανετής, Γιώργος Ζαμπέτας,

«Τι να φταίει», ένα τραγούδι πάνω σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου και σε μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα. Ερμηνεύει μοναδικά η Μαρινέλα. Η εκπομπή «Χίλια λαϊκά μονοπάτια» με τον Θόδωρο Κατάκαλο συνεχίζει.

πώς γίνεται όταν ακούς την ταινιά του Γιώργου Ζαμπέτα, ευχαριστιέται η καρδιά σου, λάμπει και η ψυχή σου, το πρόσωπό σου. Το συνδυάζει και όμορφα ορισμένες φορές και με τη φωνή του που του ταιριάζει. Και έτσι έχουμε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα.

σε αυτή την εκτέλεση που θα ακούσουμε τώρα αυτό το τραγούδι δεν είναι και τόσο γνωστή η εκτέλεση. Το τραγούδι είναι πασίγνωστο βέβαια, τουλάχιστον σε εμάς που έχουμε κάποια ηλικία. Ήρθα κι απόψε στα σκαλοπάτια σου. Μια σύνθεση του Γιώργου Ζαμπέτα πάνω σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Ερμηνεύει μοναδικά εδώ ο Πάνος Τζανετής.

Το τραγούδι του δεύτερου μέρους. Ένα Ναϊτό αγάπησα. Μουσική Γιώργος Ζαμπέτας. Στίχη Αλέκος Σακελάριος. Μετά το τέλος του τραγουδιού θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε πάλι μαζί με το τρίτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. 1000 λαϊκά μονοπάτια με τον Θόδωρο Κατάκαλο. Μείνετε μαζί μας.

0: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά μηχανήματα, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Πινακότη, πινακότη, από τα λόμου.
2: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510 316 666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Κάτσεις να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
7: Σιγά βρε Λένη και με κοψοχόλιασες.
6: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
7: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
8: Express Cleaning Carpets.
7: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
8: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
7: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αρωματοκινήτων.
8: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
7: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
8: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
0: Αλφα 88,6.
9: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή «Χίλια λαϊκά μονοπάτια» με τον Θόδωρο Κατάκαλο συνεχίζεται. Μέρος τρίτον.

45 στροφές ακούμε, τη δεκαετία του 50, ηχογράφηση στην Αμερική, στην εταιρεία Columbia. Το τραγούδι ανήκει στον Μανώλη Χιώτη και ερμηνεύει η

Εδώ τώρα ακούμε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας Αθηνών. Εδώ ερμηνεύει μοναδικά η Μέρι Λίντα. Σολίστ και συνθέτης Μανώλης Χιώτης.

Αυτή η εκτέλεση μου αρέσει περισσότερο από όλες. Ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη ακούμε. Κυκλοφόρησε το 1960. Η Μυρτιά. Ερμηνεύει μοναδικά η Μέρι Λίντα. Οι στίχοι από το τραγούδι ανήκουν στον Νίκο Γκάτσο.

Μεσολίστα πάλι τον Μανώλη Χιώτη, άλλη μια σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη πάνω σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου, ερμηνεύει μοναδικά ο Μπιθικότσης και στη δεύτερη φωνή η Κέτη Θήμη. Θα αφήσω τη μανούλα μου.

Ίσως από τα χρώματα της άνοιξης, ίσως από τις ελληνικές παλιές καλές κινηματογραφικές ταινίες. «Άκου τα ειδόνια», ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα, ερμηνεύει μοναδικά η Μέρι Λίντα εδώ. Η εκπομπή «Χίλια λαϊκά μονοπάτια» με τον Θόδωρο Κατάκαλο συνεχίζεται, φίλες και φίλοι.

Όταν παίζεις τέτοια μουσική, και σας μιλώ τώρα σαν μουσικός, όχι απλά σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ελαφραίνει η ψυχή σου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το δοκίμασα και είδα και τις αντιδράσεις του κόσμου, βέβαια. Λοιπόν, αφιερωμένο σε όλους.

Ένα τραγούδι πάνω σε στίχους του Ηλία Λιμπερόπουλου και σε μουσική φυσικά του μοναδικού Γιώργου Ζαμπέτα. Γνωστό και πολύ αγαπημένο. Το ερμηνεύει μοναδικά ο Δημήτρης Μητροπάνος εδώ.

0: Και τι δεν ζήσαμε με τα ωράρια της μουσικής.
1: Αυτή η ιστορία συνέβη σε ένα κουτούκι στο Εγάλεο. Ευτυχία Παπαγιανοπούλου 1960. Μου φέρνει τους στίχους.

πρώτη φορά μου τραγούδισα και πρώτη φορά κατάλαβα ότι ο τραγουδιστής κάνει μια δύσκολη δουλειά.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή «Χίλια λαϊκά μονοπάτια». Είναι μια εκπομπή με τον Θόδωρο Κατάκαλο που μεταδίδεται κάθε Σαββάτο 12 με 2 το μεσημέρι από το Αλφα Ράδιο 88,6. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί με το τέταρτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Μείνετε μαζί μας.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.
0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή «Χίλια λαϊκά μονοπάτια» με τον Θόδωρο Κατάκαλο συνεχίζει.

Συνεχίζεται μέρος τέταρτον. Ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη ακούμε πάνω σε στίχους του Ερίκου Θαλασσινού, της Ξενιτιάς. Εδώ το ακούμε με την φωνή του Μανώλη Μητιά.

0: Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Χίλια λαϊκά μονοπάτια». Είναι μια εκπομπή με τον Θόδωρο Κατάκαλο που μεταδίδεται κάθε Σαββάτο 12 με 2 το μεσημέρι από το Αλφα Ράδιο 88,6.
1: Μοσκοβολούν οι γειτονιές.
0: Μοναδική ερμηνεία Στέλιος Καζαντζίδης.
1: Βασιλικό κι ασβέστη.
0: Στη δεύτερη φωνή η Μαρινέλα βέβαια.
1: Παίζουν τον έρωτα κρυφά.
0: Ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη πάνω σε στίχους του Λιβαδίτη.

Θα ήθελα να είναι διαφορετικά τα πράγματα και μέσα από την καρδιά μου να σας χαρίσω ένα χαρούμενο τραγούδι. Όμως έρχονται χρόνια δύσκολα, φίλες και φίλοι. Έρχονται χρόνια δύσκολα, μας τραγουδά και ο μεγάλος, ο Στέλιος ο Κατατζίδης. Ένα τραγούδι του Μάκη Ερημίτη, αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο. Καλή ακρόαση.

0: Αυτά.
1: Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, κάποιοι λίγοι μάζεψαν όλο το χρήμα του πλανήτη. Όλο το χρήμα της Ελλάδας, η δική μας, η 10-20. Και οι υπόλοιποι ψυχοραγούμε. Πώς θα τη βγάλουμε αύριο και μεθαύριο και σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό και παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας, αλλά...
2: Στις ανάγκης τα θρανία.
1: Το κακό είναι ότι στην εποχή μας ντρεπόμαστε να το τραγουδήσουμε κιόλας.
2: Και στη φτώχεια στο σχολείο.
1: Παραπονεμένα λόγια ακούμε.
2: Μάθαμε τη κοινωνία.
1: Ένα τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου πάνω σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Ερμηνεύει μοναδικά ο Γιώργος Δαλάρας. Καλή ακρόαση, το τραγούδι αφιερώνεται σε όλους.

Καλώς όρισες, Άνοιξη. Σε λίγο θα καλωσορίσουμε και σένα, καλοκαιράκι. Ελληνικό καλοκαιράκι. Πάντα με χαμόγελο.

0: Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακούσατε την εκπομπή.
1: Χίλια λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν μια εκπομπή με τον Θόδωρο Κατάκαλο που μεταδίδεται κάθε Σαββάτο 12 με 2 το μεσημέρι από το Αλφα Ράδιο 88,6.
1: Εκεί που η νύχτα.
0: Σας ευχαριστώ από καρδιάς που με βάλατε στην παρέα σας και σήμερα. Θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα, το ερχόμενο Σαββάτο, αν είμαστε γεροί.
2: Από σεβδά και λόγια καθαρά.
0: Παρακαλώ πολύ, μην πίνετε όταν πρόκειται να οδηγήσετε. Μέχρι να ανταμώσουμε το επόμενο Σαββάτο.

0: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμο.

0: τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
1: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
1: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
7: Α 88,6.

Καλό σας μεσημέρι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία η Πέρσα Μπόλια, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μερίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να ακούσουμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Βαθαίνει το ρήγμα Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής Ευρώπης με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει αύξηση των δασμών σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, υποστηρίζοντας πως η Ευρώπη δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμηνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν πως σκοπεύουν να αποσύρουν 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία

0: σε διάστημα ενός έτους, σε συνέχεια της κόντρας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς. Ήταν αναμενόμενο. Εμείς πρέπει να αναλάβουμε την ασφάλειά μας, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους στην πρώτη αντίδραση του Βερολίνου. Στη Μέση Ανατολή και στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, νέα πρόταση υπέβαλε το Ιράν σε μια τελευταία προσπάθεια να προχωρήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πως δεν είναι ικανοποιημένος από την πρόταση και να προσθέτει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν καλύτερα εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Πιθανή, θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος, την επανέναρξη του πολέμου, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την αναθεωρημένη πρόταση.
1: Μετά την φαινομενική τουλάχιστον απόρριψη της νέας αναθεωρημένης πρότασης της Τεχεράνης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε πια ξανά συζητήσεις και προβλέψεις ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε μια κλιμάκωση σύντομα.
2: Οι διαπραγματεύσεις αυτές πήγανε πάρα πολύ μακριά και έχουν ξεφύγει ακόμα και από τον κύριο στόχο τους, το οποίο είναι ουσιαστικά το μέλλον του Ορμούς, υπό ποιο καθεστώς και ποιο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αν πρέπει να συνεχίσει ή όχι.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των προέδρων των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απευθυνόμενος στον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κάλεσε να ρωτήσει ο ίδιος τον πρόεδρο του κόμματός του αν ήταν σε επικοινωνία επί μήνες με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στο πλαίσιο της ανάγκης έβρεσης προσώπων κυρίες αποδοχής. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Μαρινάκης έχει μαλώσει με την αλήθεια, λέει ψέματα και παραπλανά για άλλη μια φορά, απάντησε ο κύριος Τσουκαλάς.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ ενώ είχαν πει ναι, ήρθαν στη Βουλή και πήγε να προχωρήσει μόνο τη δική του επιλογή, επαναχώρησε αφήνοντας ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές.
4: Θεωρείτε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να διαβουλευόμαστε μαζί σας, εμείς δεν διαβουλευόμαστε με κανέναν, έχουμε μια αυτόνομη πορεία.
0: Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της υποχώρησης σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Στο νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί οι τρεις τραυματίες και σύμφωνα με πληροφορίες, μια δημοσιογράφος φέρει πιο σοβαρά τραύματα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση.
5: Δεν προχώρησε η σκάλα, ήταν ακίνητη. Απλώς πήρε κλίση και φαινόταν κάτι να χαμηλώνει προς τα μπροστά. Αυτό έγινε εκείνη τη στιγμή. Ξαφνικά άρχισα να φωνάζω κι εγώ, όπως ακούγονται στο βίντεο, μην τη χαμηλώνεις άλλο, μην τη χαμηλώνεις άλλο, νομίζοντας ότι κάποιος κατεβάζει τη σκάλα.
0: Αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης, η οποία διατηρούσε μια άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους αμπελόκηπους που νίκιαζε από αλλοδαπό. Η δίκη αναβλήθηκε καθώς δεν είχαν κληθεί μάρτυρες για να καταθέσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο παράνομο οίκο Ευγυρίας ζούσαν τρεις ηλικιωμένες υπό άθλιες συνθήκες. Στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League, ο Πανετολικός υποδέχεται στις 5 την Κηφισιά, στις 5.30 Πανσεραϊκός ΑΕΛ και στις 7.30 ο Αστέρας θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Όσο για τον καιρό, ο οποίος τρελάθηκε τις τελευταίες ημέρες, μιας και είχαμε χιόνια σε Παρνασσό, Σέλη, ορεινή κορυφαία Δράμα και θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές κάτω από το 0. Και σήμερα αναμένεται να έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες σε επίπεδα που δεν τα αναμένει κανείς για τα δεδομένα της εποχής. Μιας και έχουμε μπει στο Μάιο, θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια που βαθμία θα εξασθενήσουν και βεβαίως και ισχυρούς βόρειους ανέμους στο Αιγαίο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 7 πρώτα λεπτά. Πριν ξεκινήσουμε το δελτίο μας και δούμε όλα τα θέματα αναλυτικά, να σας ενημερώσουμε για διακοπές ρεύματος που έχουμε σε διάφορα σημεία του κέντρου της Αθήνας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε φανάρια που είναι σε κεντρικά σημεία του οδικού δικτύου της πρωτεύουσας να υπάρχει διακοπή, να μην λειτουργούν. Μιλάμε για τα φανάρια στην Μιχαλακοπούλου, την Πατριάρχου Ιωακήμ, τη Μεσογείο, τη Φιδιπίδου, οπότε

0: Ιδιαίτερη προσοχή όσοι θα περάσετε από τα συγκεκριμένα σημεία. Φαντάζομαι θα έχει επιληφθεί του ζητήματος η τροχέα, θα υπάρχουν άνθρωποι εκεί. Αν δεν υπάρχουν, ένας λόγος παραπάνω για να προσέχετε όσοι περάσετε από αυτά τα σημεία και από αυτούς τους κεντρικούς δρόμους. Ξαναλέω, Μιχαλακοπούλου, Πατριάρχου Ιωακήμ, Μεσογείων και Φιδιππίδου. Έχουμε την ενημέρωση πως εκεί, λόγω εκτεταμένης διακοπής ρεύματος, δεν λειτουργούν τα φανάρια. Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που έχουμε από την τροχέα, αναμένεται να επανέλθουν και να μπουν και πάλι σε λειτουργία τα συγκεκριμένα φανάρια μέσα στο επόμενο 2 ώρο. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα όσα συμβαίνουν στις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά στο 25% και αυτό γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κρίνει πως επί της ουσίας δεν εφαρμόζεται η συμφωνία την οποία είχε συνάψει με τους εκπροσώπους των Βρυξελών, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, μοχλός πίεσης για μία ακόμη φορά, έτσι ώστε να φέρει τα προσδεκόμενα για αυτόν αποτελέσματα ο Ντόναλντ Τραμπ είναι οι δασμοί. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, μια άλλη κόντρα η οποία είναι και αυτή πολύ σημαντική, αφορά τις σχέσεις της Γερμανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και εκεί έχουμε θέμα με την Αμερικανική διοίκηση να ανακοινώνει την απόσυρση στρατιωτών του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στη Γερμανία. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά με τη βοήθεια της Λουίζας Κροντίνη, είναι εδώ μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Λουίζα, τι κάνεις?
1: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως είπες και εσύ, χρησιμοποιεί για μία ακόμη φορά το εργαλείο των δασμών για να πιέσει και να πετύχει αυτά που ο ίδιος θέλει. Αυξάνει λοιπόν στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις ΗΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι όπως καταγγέλει και είπες και εσύ, οι Βρυξέλλες δεν τήρησαν την εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Η Κομισιόν, απαντάει, θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της. Αυτό διεμήνυσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ενώ για έναν αναξιόπιστο εμπορικό εταίρο έκανε λόγο ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, ο οποίος τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τη συμφωνία και δίνει και ένα παράδειγμα, μάλιστα, με πάνω από 400 προϊόντα τα οποία περιέχουν χάλιβα και αλουμίνιο και τα οποία τώρα υπόκεινται σε μέσο δασμολογικό συντελεστή 26%. Είχαμε και αντίδραση από την Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία κάνει λόγο για τεράστιο κόστος από τους νέους αυτούς δασμούς, αλλά και για νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις. Και η Ένωση αυτή απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία τους.
0: Ναι, υπάρχουν εκτιμήσεις που κάνουν λόγο, Λουίζα, ακόμη και για 15 δισεκατομμύρια ευρώ που θα πλήξουν την γερμανική οικονομία από τους νέους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ στα αυτοκίνητα. Είναι γνωστό τη πάση πως η γερμανική οικονομία βασίζεται πάρα πολύ στην αυτοκινητοβιομηχανία της, οπότε εδώ θα έχουμε ένα κέριο πλήγμα σε ό,τι έχει να κάνει με την γερμανική οικονομία. Το θέμα το οποίο βάζει στο τραπέζι ο Αμερικανός πρόεδρος, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι επενδύσεις τις οποίες έχει ζητήσει να κάνουν ευρωπαϊκές εταιρείες, μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί και δεν φαίνεται πως είναι και στις προθέσεις των Ευρωπαίων να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο το επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Οπότε θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Δήμητρα Κυρανούδη για να μας δώσει όλα τα νεότερα και από την Γερμανία, όπου εκεί έχουμε ένα άλλο παράλληλο μέτωπο το οποίο έχει ανοίξει. Αυτό τώρα έχει να κάνει με την απόσυρση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία. Μιλάμε για δύναμη του ΝΑΤΟ η οποία είναι εκεί, και όλο αυτό προφανώς θα πρέπει να το εντάξει κανείς στο πώς βλέπει την παρουσία του ο Ντόναλντ Τραμπ, την παρουσία της χώρας του, των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Δεν ξέρω αν έχουμε να ακούσουμε το ηχητικό του Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς, Δήμητρα Σταματίου. Το έχουμε, για να τα ακούσουμε, να πούμε πώς ακριβώς ανακοίνωσε αυτή την επιβολή των επιπρόσθετων δασμών στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, ο Αμερικανός πρόεδρος.
2: And we all did a great trade deal, but the European Union has not adhered to it, so we've increased the tariffs on all cars coming into the United States.
0: Κάναμε μια σπουδαία εμπορική συμφωνία, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την τήρησε, λέει ο Τραμπ, οπότε αυξήσαμε τους δασμούς σε όλα τα αυτοκίνητα που εισέρχονται στις ΗΠΑ και ακούσαμε και χειροκροτήματα από οπαδούς του. 25% όλοι θα είναι η αύξηση, γνωρίζοντας ότι αν οι Mercedes και οι BMW και τα αμαξώματα των φορτηγών και όλοι οι άνθρωποι εκεί έξω που στέλνουν πράγματα και δεν πλήρωναν τίποτα για χρόνια, μας έκλεβαν. Μας πήραν τις δουλειές. Όχι πια. Το αντίθετο, όλοι επιστρέφουν. Ξέρετε, τα εργοστάσια επιστρέφουν. επιστρέφουν στη χώρα μας.

0: λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπαμε, είναι αυτό το οποίο απαιτεί η Λουίζα Κροντήρη, να γίνουν επενδύσεις και να μεταφέρουν τη γραμμή παραγωγής στις ΗΠΑ, κάτι που είναι ανέφικτο να συμβεί και βεβαίως και ασύμφορο, θα είναι πολύ μεγάλο το κόστος εφόσον το αποφάσισαν κάτι τέτοιο, η Mercedes, η BMW και δεν ξέρω εγώ και ποια άλλη πολύ μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τους δασμούς. Δεν ξέρω αν έχουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη, θα την έχουμε σε λίγο. Μέχρι τότε να μας πεις όλα τα νεότερα γύρω από τις διαπραγματεύσεις που έχουμε σε εξέλιξη.
1: Το Ιράν κατέθεσε χθες την αναθεωρημένη του πρόταση στους Πακιστανούς διαμεσολαβητές.
0: Σου ζητώ συγγνώμη για να μην σε διακόψω στη συνέχεια. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την Δήμητρα Κυρανούδη, την επικεφαλής του ελληνικού τμήματος της Deutsche Welle. Γεια σου Δήμητρα από την Αθήνα, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας από το Βερολίνο, με σημαντικές εξελίξεις σήμερα από τη Γερμανία και για την Ευρώπη ευρύτερα, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανικού Πενταγώνου περί αποχώρησης 5.000 Αμερικανών στρατιωτών το επόμενο εξάμηνο με 12 μήνο από τις Αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στη Γερμανία. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη με ευρύτερες συνέπειες και για το ΝΑΤΟ. Όμως είναι μια εξέλιξη την οποία ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε αναμενόμενη και προβλέψιμη, και όπως τόνισε σήμερα το πρωί, το μήνυμα πλέον πες, το ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει ευρωπαϊκό και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει η ίδια την ευθύνη για την άμυνά της. Μάλιστα, όπως είπε, η Γερμανία βρίσκεται ήδη σε μια διαδικασία αναβάθμισης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων αλλά και επέκταση των παραγγελιών εξοπλιστικών συστημάτων.
0: Πράγματι, οπότε η Γερμανία εδώ και καιρό έχει ανακοινώσει πως αμυντικά θωρακίζεται. Θα υπάρξουν αμυντικές προμήθειες που τρέχουν ήδη και θα τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Και βέβαια, εδώ στέλνει και ένα σήμα συνεννόησης και συνεργασίας με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες η Γερμανία.
2: Ναι, και πρέπει να δούμε τώρα το επόμενο. Οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες και να δούμε πώς θα συντονιστούν οι Ευρωπαίοι και πώς θα διαχειριστούν αυτή την αμερικανική απόφαση, η οποία είναι ένα πρώτο σαφές μήνυμα και τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ σε σχέση με το ΝΑΤΟ και ευρύτερα για το ρόλο του στην Ευρώπη. Για τη Γερμανία σημαντικό βέβαια είναι και το Ουκρανικό, γιατί από την αμερικανική βάση του Ραμστάιν συντονίζονται και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με την Ουκρανία. Και βέβαια οι αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στη Γερμανία παραδοσιακά με τα πολεμικά αλλά και τα τελευταία χρόνια παίζουν επίσης κομβικό ρόλο και συνολικά για τις νατοϊκές επιχειρήσεις αλλά και για τις αμερικανικές επιχειρήσεις κυρίως στη Μέση Ανατολή.
0: Πράγματι, στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης διαβάζουμε σήμερα πως οι Αμερικανοί στρατιώτες που σταθμεύουν εκπροσωπώντας το ΝΑΤΟ στην Γερμανία το 2025 ανήλθαν σε 36.000. Από αυτούς, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, εγώ θα σας πάρω περίπου 5.000. Δεν το λες και μικρό αυτό τον αριθμό.
2: Ακριβώς, έτσι. Και μαζί με τις οικογένειές τους και τους διοικητικούς υπαλλήλους ανέρχονται γύρω στις 55.000, ενώ μόνο από τις 68.000 Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στην Ευρώπη, 9.000 σταθμεύουν στη βάση του Ραμστάιν. Γι' αυτό και θα είναι πλήγμα για την ασφάλεια και των ΗΠΑ, λέει η γερμανική κυβέρνηση, αλλά και ευρύτερα για τη συνοχή και το κοινό δόγμα αποτροπής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, Δήμητρα Κυρανούδη, δεν ξέρω αν έχεις και μία πρώτη αντίδραση από το Βερολίνο αναφορικά με τους νέους δασμούς τους οποίους ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Δασμοί που κατά κύριο λόγο πλήττουν τη Γερμανία. Διαβάζω εκτιμήσεις μεγάλων οικονομικών ινστιτούτων. Λένε για πλήγμα που μπορεί να φτάσει και τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ σε ό,τι έχει να κάνει με τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Τι λένε εκεί στο Βερολίνο?
2: Φαίνεται ότι πάντως αυτό που επέφερε σήμερα μεγαλύτερο πλήγμα και έπεσε σαν βόμβα ήταν η είδηση για τους δασμούς, περισσότερο από ό,τι αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων. Επικρατεί αναβρασμός.
0: Επειδή δεν το ανέμεναν ενδεχομένως, σαν να εφηδιάστηκαν ως προς αυτό.
2: Δεν το ανέμεναν. Η Γερμανία προμηθεύει τις ΗΠΑ με φορτηγά οχήματα, ηλεκτροκίνητα οχήματα. Είναι η μεγαλύτερη εξαγωγός χώρα αυτοκινήτων και ευρύτερων οχημάτων από την Ευρώπη στις ΗΠΑ. Πλήττεται βαθύτατα από αυτό το μέτρο και ήδη η Frankfurter Allgemeine Zeitung κάνει λόγο ευθέως για μια πράξη εκδίκησης των ΗΠΑ μετά τις πρόσφατες δηλώσεις πριν τρεις μέρες.

0: περί ταπείνωσης των Ηνωμένων Πολιτειών από το Ιράν.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Η Δήμητρα Κυρανούδη, κυρίες και κύριοι, από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και ο κύριος Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εδώ στο Sky 100,3 σήμερα το πρωί, για το που ακριβώς βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι σχέσεις Τραμπ-Γερμανίας.
2: Είναι σπασμωδική, αλλά είναι μέσα στο πλαίσιο των ενεργειών που μας έχει συνηθίσει ο κύριος Τραμπ. Με όποιον τα πηγαίνει καλά, το στοχοποιεί και προσπαθεί να του επιβάλλει κάποιο κόστος ή να τον απαξιώσει δημόσια. Δεν είμαι σίγουρος αν αυτό θα υλοποιηθεί, τουλάχιστον ως προς την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων, γιατί και κατά το παρελθόν είχε δρομολογήσει αντίστοιχες προσπάθειες. Χωρίς τελικά να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως, οι σχέσεις του με τους Ευρωπαίους συμμάχους του δεν πηγαίνουν καλά και ο ίδιος θεωρεί ότι εφόσον κάποιοι από αυτούς δεν τους συμπαραστέκονται, θα πρέπει να πληρώσουν κάποιο τίμημα. Είτε αυτό είναι η μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, είτε είναι η αύξηση δασμών σε συγκεκριμένα προϊόντα.
1: Ο λόγος και πάλι στη Λουίζα Κροντήρη, την οποία ευχαριστώ πολύ για την υπομονή της, για να δούμε τι γίνεται τώρα στη Μέση Ανατολή, Λουίζα, σε σχέση με τις συνομιλίες Ιρανών-Αμερικανών. Πού βρισκόμαστε?
3: Όπως είπαμε χθες, το Ιράν κατέθεσε την αναθεωρημένη του πρόταση στους Πακιστανούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως την απέρριψε, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά ο ίδιος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτή. Και μάλιστα δήλωσε ότι ίσως είναι ακόμη και καλύτερα για τις ΗΠΑ αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν, επειδή, όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτό το πράγμα κρατάει πολύ καιρό και δεν μπορούν να το αφήσουν να συνεχιστεί. Μάλιστα, είπε ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν, γιατί θα ανακύψει ξανά αυτό το πρόβλημα στο μέλλον. Και ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές για ολοκληρωτική καταστροφή του Ιράν. Είπε πως σε ανθρωπιστικό επίπεδο δεν θα ήθελε να το κάνει, σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά ίσως και να χρειαστεί. Τώρα, αυτή η νέα πρόταση, την οποία κατέθεσαν οι Ιρανοί, φαίνεται πως είναι πιο διαλλακτική. Η Τεχεράνη φαίνεται πως έχει χαλαρώσει λίγο τους όρους. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η νέα πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων να εγκαταληφθεί η προηγούμενη απέτηση της Τεχεράνης για άρση του αμερικανικού αποκλεισμού πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων και επίσης να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Τώρα, γενικά ο Τραμπ χαρακτήρισε.
1: Άρα το ζήτημα των πυρηνικών φαίνεται πως το αποδέχονται, δηλαδή ότι θα είναι αντικείμενο των διαπραγματεύσεων, διότι το παρέπεμπαν σε ένα άλλο χρονικό διάστημα στο μέλλον οι Ιρανοί σε προηγούμενες συνομιλίες. Φαίνεται τώρα πως το αποδέχονται, πως κάτι θα πρέπει να δώσουν και από αυτό. Για να δούμε.
3: Το ζήτημα δεν είναι μόνο εάν θα δώσουν, είναι το ύψος, το ποσοστό του εμπλουτισμού.
1: Ναι.
3: Αν θα σταματήσουν τελείως και τι θα γίνει και με αυτή την πυρηνική σκόνη, όπως την αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος, εάν πρόκειται να δώσουν ό,τι απόθεμα υπάρχει από το Ιράν. Αυτά είναι πολύ δύσκολα βέβαια ζητήματα, γιατί και όμως τον Μπάχα Χαμενεΐ, ο ανώτος θρησκευτικός ηγέτης, στο πρώτο τελευταίο του μήνυμα, είπε ότι πρόκειται να το υπερασπιστούν όπως υπερασπίζονται με το ίδιο σθένος και την θάλασσα και τη γη. Γενικά θεωρούν ότι είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι της χώρας τους και αυτό.
1: Πάντως, ούτε στο στρατόπεδο των Ιρανών υπάρχει ιδιαίτερη αισιοδοξία πως θα προχωρήσουν άμεσα συνομιλίες. Διαβάζουμε δηλώσεις Ιρανού αξιωματούχου, ο οποίος λέει πως ναι, είναι πολύ πιθανό να είμαστε και πάλι σύντομα σε πόλεμο με την Αμερική.
3: Είναι έτοιμο πόλεμο και το Ιράν. Μετά από αυτή την άρνηση του Τραμπ, οι Ιρανοί θεωρούν πιθανή την επανέναρξη της σύγκρουσης, καθώς τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν τηρήσει καμιά υπόσχεση ή συμφωνία. Αυτό δήλωσε ο Μοχάμεντ Τζαφάρ Ασαντί, που είναι αναπληρωτής επιθεωρητής του Κεντρικού Επιτελείου Επιχειρήσεων των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Οι ένοπλες δυνάμεις στο Ιράν, προσθέτει, είναι πλήρως προετοιμασμένες για οποιαδήποτε περαιτέρω τυχοδιοκτική ή απάντηση απέναντι σε περαιτέρω τυχοδιοκτική ή απερίσκεπτη ενέργεια από τους Αμερικανούς. Και επίσης ο εκπρόσωπος του Ιρανικού ΙΠΕΞ χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον αιματηρές, τονίζοντας πως το πρόβλημα με την αμερικανική πλευρά είναι ότι πάντα περίμενε και ήθελε να επιβάλλει τις μέγιστες απαιτήσεις της κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λουίζα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς θα ακούσουμε τώρα τον Ντόναλντ Τραμπ τι είπε για τις διαπραγματεύσεις. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτήν, οπότε θα δούμε τι θα συμβεί. Θέλουμε να πάμε και να το ανατινάξουμε ολοκληρωτικά και να τους αποτελειώσουμε για πάντα, ή θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συμφωνία? Ενώ αυτές είναι οι επιλογές που έχουμε. Θέλετε

0: να τους ανατινάξετε τον ΟΤΕ δημοσιογράφος και απαντά θα προτιμούσα όχι σε ανθρώπινο επίπεδο, θα προτιμούσα όχι, αλλά αυτή είναι μια επιλογή που έχουμε. In terms of the negotiation telephonically, they've made strides, but I'm not sure if they are. Μάλιστα, και στη συνέχεια επαναλαμβάνει αυτό το οποίο συζητούσαμε και πριν από λίγο με τη Λουίζα Κρόντερη, πως υπάρχουν ελιγμοί από πλευράς των Ιρανών, σαν να έχουν κάνει πίσω σε ορισμένες απαιτήσεις τους, σε κάποιους όρους που έβαζαν οι Ιρανοί, αλλά αυτό δεν φαίνεται πως ικανοποιεί τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Με το δάχτυλο στη σκανδάλη βρίσκονται εδώ και μέρες οι Ισραηλοί, οι οποίοι έχουν μια εκτίμηση εδώ και καιρό πως δεν πρόκειται να ευοδοθούν αυτές οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Θεωρούν πως κάποια στιγμή θα καταρρεύσουν και θα υπάρξουν και πάλι μάχες στο πεδίο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης πριν από λίγο στον Sky με όλα τα νεότερα δεδομένα από το Τελαβίβ.
1: Να ξεκινήσουμε από το θέμα του Ιράν, το οποίο όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι αυτό που κρίνει τις εξελίξεις. Εκεί λοιπόν, μετά την φαινομενική τουλάχιστον απόρριψη της νέας αναθεωρημένης πρότασης της Τεχεράνης από τις ΗΠΑ, έχουμε πια ξανά συζητήσεις και προβλέψεις ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε μια κλιμάκωση σύντομα. Αξίζει να.
0: Ζακροντήρη, πως υπάρχουν ελιγμοί από πλευράς των Ιρανών, σαν να έχουν κάνει πίσω σε ορισμένες απαιτήσεις τους, σε κάποιους όρους που έβαζαν οι Ιρανοί, αλλά αυτό δεν φαίνεται πως ικανοποιεί τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Με το δάχτυλο στη σκανδάλη βρίσκονται εδώ και μέρες οι Ισραηλοί, οι οποίοι έχουν μια εκτίμηση εδώ και καιρό πως δεν πρόκειται να ευοδοθούν αυτές οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Θεωρούν πως κάποια στιγμή θα καταρρεύσουν και θα υπάρξουν και πάλι μάχες στο πεδίο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης πριν από λίγο στον Sky με όλα τα νεότερα δεδομένα από το Τελαβίβ.
1: Να ξεκινήσουμε από το θέμα του Ιράν, το οποίο όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι αυτό που κρίνει τις εξελίξεις. Εκεί λοιπόν, μετά την φαινομενική τουλάχιστον απόρριψη της νέας αναθεωρημένης πρότασης της

0: από λίγο στον Sky με όλα τα νεότερα δεδομένα από το Τελαβίβ.
1: Να ξεκινήσουμε από το θέμα του Ιράν, το οποίο όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι αυτό που κρίνει τις εξελίξεις. Εκεί λοιπόν, μετά την φαινομενική τουλάχιστον απόρριψη της νέας αναθεωρημένης πρότασης της Τεχεράνης από τις ΗΠΑ, έχουμε πια ξανά συζητήσεις και προβλέψεις ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε μια κλιμάκωση σύντομα. Αξίζει να σημειώσουμε την δήλωση ενός ανώτατου Ιρανού αξιωματούχου, του Τζαφάρ Ασάντι, ο οποίος είναι μέλος των ενόπλων δυνάμεων, ανώτατος αξιωματούχος, όπως είπαμε, του Ιράν. Είπε λοιπόν πως η ανανέωση των εχθροπραξιών είναι κάτι πολύ πιθανό, καθώς όπως επισημαίνει, οι Αμερικανοί δεν δεσμεύονται ούτε από υποσχέσεις ούτε από συμφωνίες. Μια σαφέστατη αιχμή της Τεχεράνης, καθώς όπως είπαμε, φαίνεται πως ο Λευκός Οίκος απορρίπτει την νέα αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν. Από την άλλη πλευρά, οι Ισραηλινοί εδώ εστιάζουν πάρα πολύ στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Λένε πως αν δεν απομακρυνθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο που υπάρχει στα έγκατα του Ισφαχάν, της εγκατάστασης που είχε βομβαρδιστεί στον πόλεμο του καλοκαιριού του 2025, τότε ο νέος πόλεμος, αυτός που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, θα είναι μια αποτυχία. Αυτό είπε ανώτατος αξιωματούχος του Ισραηλινού στρατού χθες σε ενημέρωση, εννοώντας βεβαίως ότι οι Ισραηλινοί θέλουν πάση θυσία να τελειώνει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Λένε πως οι Ιρανοί έχουν περίπου 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε ποσοστό εμπλουτισμού 60%. Είναι πολύ κοντά στο βαθμό των πυρηνικών όπλων και θα μπορούσαν να φτιάξουν με αυτή την ποσότητα, λένε, τουλάχιστον 11 πυρηνικές βόμβες.
0: Μάλιστα, ήταν ο Σταύρος Ιωαννίδης από το Τελαβίβ. Ακούσαμε τη νεότερη ανταπόκρισή του. Να ακούσουμε και εκτιμήσεις αναλυτών που μίλησαν στην ΕΡΤ, ξεκινώντας με τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο. Είναι καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής. Η δική του εκτίμηση για την πορεία των διαπραγματεύσεων.
2: Οι διαπραγματεύσεις αυτές πήγανε πάρα πολύ μακριά και έχουν ξεφύγει ακόμα και από τον κύριο στόχο τους, το οποίο είναι ουσιαστικά το μέλλον του Ορμούς, υπό ποιο καθεστώς και ποιο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αν πρέπει να συνεχίσει ή όχι. Τελικά η Τεχεράνη λέει ότι για να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα πρέπει κάποιος να συμβαδίζει με τα ζητήματα τα πυρηνικά. Κάτι το οποίο πηγαίνει εναντίον των αμερικανικών συμφερόντων. Από εκεί και πέρα, ο μεγάλος, δεν το πω ετοιμένος, αλλά αυτός που δέχεται τις μεγαλύτερες οικονομικές πιέσεις αυτή τη στιγμή είναι η Ευρώπη.
0: Και από την ανάλυση του κυρίου Ευθυμιόπουλου στον Στέλιο Φενέκο, τον αντινάβαρχο εν αποστρατεία, για το ενδεχόμενο να ξεκινήσει και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
3: Σε ό,τι αφορά με τον Τραμπ, αν ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα του ορίου του συντάγματος του Αμερικανικού και του resolution για τον πόλεμο, τότε θα ξαναρχίσει οι επιχειρήσεις. Εάν οι Ιρανοί δεν του δώσουν μια συμφωνία, η οποία να μπορεί. Και μάλιστα δεν θα μιλήσω για συμφωνία. Κοιτάξτε ποιο είναι το θεμιστικό πλαίσιο. Αν είναι συμφωνία, πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο. Αν περάσει από το Κογκρέσο, θέλει τα δύο τρίτα. Άρα δεν θα είναι συμφωνία, θα είναι μια διαπραγμάτευση η οποία δεν θα έχει και μόνιμο χαρακτήρα. Δεν θέλει να πάει σε μια τέτοιου είδους συμφωνία. Και πού καταλήγω? Ότι ό,τι προκύψει θα είναι συζήτηση για το μέλλον.
0: Στις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η διεθνής αγορά πετρελαίου κατέγραψε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα πολύ ισχυρές πιέσεις, ισχυρές πιέσεις που οδηγούν τις τιμές των καυσίμων προς τα πάνω, και αυτό γιατί εντείνονται οι ανησυχίες πως θα συντηρηθούν τα προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας για αρκετό χρονικό διάστημα ακόμη. Αυτή είναι μια εκτίμηση που υπάρχει εδώ και καιρό σε επίπεδο αγορών και διεθνών αναλυτών, πως δηλαδή μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος. Μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα περάσματα σε σχέση με τη διεθνή διακίνηση του πετρελαίου. Σε αυτό το περιβάλλον το οποίο σας περιγράφουμε, η τιμή του Brent έχει διαμορφωθεί πλέον στα $111 το βαρέλι. Μιλάμε για μια εβδομαδιαία άνοδο της τάξης του 5,5%, ενώ το αργό πετρέλαιο κινείται στα $103 ανά βαρέλι, ένα άλμα άνω του 11% μόλις σε μια εβδομάδα. Το αδιέξοδο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι που έχει κάνει πάρα πολύ απεσιόδοξες τις αγορές τις τελευταίες ημέρες, και βεβαίως όλες αυτές τις συνέπειες θα τις δούμε και στα πρατήρια καυσίμων της γειτονιάς μας. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των πρατηριούχων της Αττικής, εδώ στον Sky, για το πού βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου και της αμόλυβδης και πού θα βρεθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.
4: Εντός σε λίγο θα περάσει δυστυχώς το 2-10.

0: Είναι η συνέχεια όλων αυτών που συμβαίνουν τις τελευταίες 10 μέρες στο χώρο του Περσικού, που έχουν ανεβάσει τις διεθνείς τιμές και τις δηληστηριακές, τις οποίες όλα τα πρατήρια υγρού καυσίμων στη χώρα προμηθεύονται. Η αγορά προμηνύει ότι κάτι άσχημο θα συμβεί. Αυτό είναι το γεγονός. Κάτι άσχημο σε πολεμική σύραξη. Προσωπική εκτίμηση είναι, αλλά εμπειρικά, επειδή έχω ζήσει 4 πολέμους μεγάλους, αντιλαμβάνομαι ότι κάτι συμβαίνει. Κάτι προφανώς περιμένουν οι αγορές.
1: Για το τι ακριβώς περιμένουν οι αγορές και πώς αποκωδικοποιούν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εδώ στον Sky ήταν καλεσμένος και αυτός.
2: Δεν είναι μεγάλη η αύξηση των τιμών, αλλά είναι ορατή. Δηλαδή από το 3 στο 4,5 έτσι. Ναι. Ο μέσος πληθωρισμός εννοούμε και τα τρόφιμα 5-5,5%. Δηλαδή βλέπετε επιπτώσεις σε όλο το μήκος. Γιατί διατηρούνται οι υψηλές τιμές? Διότι πρέπει να αποθαρρυνθεί η πολύ μεγάλη κατανάλωση ενεργειακών πόρων. Αυτό είναι το καλό σενάριο που περιγράφουμε τόση ώρα. Και του δίνουμε τι πιθανότητες για να επικρατήσει 55%. Το άλλο 45% είναι το κακό.
1: Διαφημίσεις στο σημείο αυτό, επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας.
3: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα τσεκ ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach.
5: Σου είπα όχι τώρα.
4: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
7: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
8: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά και από αυτή την πολύ σύντομη διακοπή. Περνάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα για να σταθούμε σε μια έντονη αντιπαράθεση που έχουμε τις τελευταίες ώρες μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ έλλειψη αξιοπιστίας, και αυτό γιατί καταγγέλει δημοσίως πως ενώ στην αρχή φαίνεται πως υπήρχε μια κάποια συνένεση από το ΠΑΣΟΚ για κάποια πρόσωπα και για κάποιους από τους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών, φαίνεται πως τώρα δεν υπάρχει αυτό στον ορίζοντα. Η Πινελόπη Γκάλι θα μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Γεια σου, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά αναζωπυρώθηκε αυτή η αντιπαράθεση με τη σημερινή συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το θέμα της επιλογής των Προέδρων των ανεξάρτητων αρχών, δηλώνοντας ότι προσπαθούσε να συνεννοηθεί με τη Νέα Δημοκρατία ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ παράλληλα έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση. Δηλαδή ότι πάτησε σε δύο βάρκες.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έπεσε στη μέση, όπως λέει, και αντί να απολογηθεί, κουνούσε το δάχτυλο ο κύριος Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση για πραξικόπημα και θεσμική ασυνέπεια. Δηλώσει λοιπόν που προκάλεσε ένα πινκ-πονκ, θα λέγαμε, ανακοινώσεων στη συνέχεια, με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά, να υποστηρίζει ότι το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση στους παρικούντες στο Μέγαρο Μαξίμου. Διαψεύδει κατηγορηματικά τον κύριο Μαρινάκη και καταλήγει λέγοντας πως παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει. Έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο ή μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ, αλλά δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα. Ήταν πριν από λίγο η ανταπάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, καλώντας το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει αν είναι αλήθεια ότι μετά από συζητήσεις μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας είχαν καταλήξει σε δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής. Μία απάντηση που πυροδότησε νέα σκληρή τοποθέτηση του κυρίου Τσουκαλά, που κάνει λόγο για συμμορία του Μεγάρου Μαξίμου, υποστηρίζει ότι ο πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος και καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ανακαλέσει τα ψεύδη, όπως λέει.
0: Πάρα πολύ σκληροί χαρακτηρισμοί. Πάντως ο κύριος Μαρινάκης στην νεότερη ανακοίνωσή του είναι και κάπως πιο συγκεκριμένος. Λέει πως υπήρξαν επαφές του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Χατζηδάκη για αυτό το θέμα, για τα πρόσωπα δηλαδή για τα οποία αναζητούσε η Νέα

0: Δημοκρατία συνένεση ώστε να οριστούν επικεφαλής κάποιων ανεξάρτητων αρχών.
1: Και ακριβώς και αυτό θέλει το Πασόκ να απαντήσει, αν είναι αληθή τα γεγονότα που παραθέτει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μένει να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η αντιπαράθεση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη, να είσαι καλά. Ακούμε τον Παύλο Μαρινάκη, τι είπε για αυτό το θέμα, για την κόντρα με το Πασόκ για τις ανεξάρτητες αρχές σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
2: Ξεκίνησε λοιπόν εδώ και μήνες μία συνεννόηση με τον πρόεδρο του Πασόκ προσωπικά. Επικοινωνία προσωπική με τον πρόεδρο του Πασόκ, με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος. Ζητήθηκε και σωστά από το Πασόκ να υπάρξει και μια πρόσκληση για βιογραφικά. Συμφωνήθηκε από εμάς, έγινε πρόσκληση, κατατέθηκαν πάνω από 40 και για τις τρεις θέσεις βιογραφικά. Και καταλήξαμε με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο άνθρωπος που μιλούσε μαζί του, με τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί δεν ήθελε για την τρίτη ανεξάρτητη αρχή, σε δύο πρόσωπα για τις δύο εκ των τριών. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν και το Πασόκ, ενώ είχαν πει ναι, ήρθαν στη Βουλή και πήγε να προχωρήσει μόνο τη δική του επιλογή, επαναχώρησε αφήνοντας ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές, κουνούσε το δάχτυλο το Πασόκ και φώναζε.
0: Από πλευράς Πασόκ, ο βουλευτής του κόμματος Πέτρος Παπάς μίλησε σήμερα το πρωί στο Open.
3: Θεωρείτε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να διαβουλευόμαστε μαζί σας. Εμείς δεν διαβουλευόμαστε με κανέναν. Έχουμε μια αυτόνομη πορεία.
0: Και ο βουλευτής του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας για το ίδιο θέμα τοποθετήθηκε στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό.
4: Και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ έπαιξαν παιχνίδια με τη διαδικασία αυτή. Δυστυχώς τα παιχνίδια του ενός κόμματος με του άλλου δεν συναντήθηκαν. Εγώ βρισκόμουν μπροστά την ώρα που η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε τηλέφωνο τον κύριο Δουδονή. Και το ρώτησε λίγες ώρες πριν αν έχει υπάρξει συμφωνία. Και είπε όχι απολύτως τίποτα.

0: Περνάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο εντός λίγων δευτερολέπτων. Θα έχουμε μαζί μας τον Μιχάλη Τεζάρη για δύο ακόμη περιστατικά ξυλοδαρμών που είχαμε στην Αθήνα με πρωταγωνιστές και πάλι ανήλικους. Γεια σου Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Πράγματι, λοιπόν, σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων μεταφέρθηκε μετά από ξυλοδαρμό που υπέστη ένας 15χρονος, ο οποίος βρισκόταν μαζί με ακόμη δύο συνομήλικους του χθες 10:25 το βράδυ στην οδό Έμπρου στο Χαλάνδρι. Είχε προηγηθεί επεισόδιο μεταξύ των δύο ατόμων, για άγνωστο λόγο για την ωραία αλήθεια, με έναν 29χρονο, ο οποίος χτύπησε τον έναν από τους τρεις ελαφρά, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι περιστατικό με εμπλοκή ανηλίκων. Δεν ήταν το μοναδικό όμως. Μία ώρα νωρίτερα έχει σημειωθεί άλλη μία συμπλοκή, αυτή τη φορά μαζική σύραξη, θα έλεγε κανείς, μεταξύ 10 ανηλίκων στην οδό Αηδηνίου στο Περιστέρι. Μάλιστα, δύο από αυτούς, δύο άτομα 15 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά, με τις αρχές τώρα να διερευνούν τις συνθήκες που προκάλεσαν τη σύραξη. Όπως γνωρίζεις πολύ καλά, σε αυτές τις περιπτώσεις τα άτομα δεν αναφέρουν τις αιτίες της συμπλοκής, διότι γνωρίζονται και σε κάθε περίπτωση περιμένουν και την επόμενη φορά.
0: Ναι, και σε πολλές από αυτές τις.
1: Ναι, δυστυχώς τώρα αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο διαπιστώνουμε.
0: Ναι. Και πολλές φορές αναζητούμε και βίντεο και αναζητούν και αρχές αποδεικτικό υλικό στα social media.
1: Για να καταλάβουν τι έχει γίνει. Ακριβώς, για να καταλάβουν τι έχει γίνει, διότι δεν μιλάνε οι ανηλικοί. Μπορεί να είναι τώρα από παδικά, μπορεί να είναι από το γιατί με κοίταξες, μπορεί να είναι από ποια γειτονιά είσαι. Είναι χίλιες δυο οι αιτίες και οι πιο πολλές συνήθως είναι πραγματικά για αδιάφορους λόγους, για λόγους που κανείς δεν μπορεί να θεσμοποιήσει. Ναι.
0: Είναι όμως πολλά τα περιστατικά, Μιχάλη.
1: Βέβαια, σαφώς, είναι πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά. Μάλιστα. Εξήγησέ μας τώρα τι συνέβη στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου και είχαμε αυτό το πραγματικά πολύ σοβαρό ατύχημα.
1: Λοιπόν, μιλάμε για ένα συγκλονιστικό ατύχημα το οποίο σημειώθηκε χθες στον Άραξο. Εκεί λοιπόν αναμενόταν να φτάσει η δεύτερη πτήση της εταιρείας TUI, η οποία μεταφέρει τουρίστες στην Δυτική Ελλάδα.
0: Έστω.
1: Και είχαν καλέσει πλήθος δημοσιογράφων, φωτογράφων και άλλων ατόμων προκειμένου να παραστούν στην ονοματοδοσία του αεροσκάφους που ερχόταν, διότι αυτό του έχουν δώσει το όνομα Πάτρα. Είναι συμβολικό.
0: Ναι.
1: Την ώρα λοιπόν που τους έχουν ανεβάσει σε μια σκάλα τα αεροπορικού τύπου, για να καταγράψουν με τα κινητά τους τηλέφωνα και τις κάμερές τους και τις φωτογραφικές μηχανές την στιγμή που έρχεται το αεροσκάφος, η σκάλα αυτή καταραίει με αποτέλεσμα να πέσουν 10 τουλάχιστον άτομα με μεγάλη σφοδρότητα από ύψος 3 μέτρων στην πίστα του αεροδρομίου. 3 άτομα τραυματίστηκαν, πρόκειται για ένα εικονολήπτη, έναν δημοσιογράφο και μία από δημοσιογράφο και έναν φωτογράφο.
0: Η δημοσιογράφος, μαθαίνουμε, έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά από τους άλλους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι πιο σοβαρά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν κινδυνεύει η ζωή τους, είναι μια ελεγχόμενη κατάσταση. Έχουν βέβαια προβλήματα, έτσι. Υπάρχει, είναι χαρακτηριστικό πως ένας φωτογράφος έχει υποστεί κάταγμα στην πονοπνευμική. Είναι εκτός

0: Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν προβλήματα. Ακολουθούν λοιπόν στιγμές πάνικου, ξεκινάνε να φτάνουν εκεί ασθενοφόρα οι οποίοι με τους διασώσεις να δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν τραυματίες στα νοσοκομεία. Και όπως καταλαβαίνετε, ήταν ένα περιστατικό το οποίο συγκλώνησε μια εκδήλωση η οποία ήταν ορόσημο για την περιοχή.
1: Σύμφωνα με και πρωτοφανές, δεν έχουμε ξανακούσει περίπτωση. Να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Βεβαίως. Ο κύριος Βαγγέλης Δημητρόπουλος, λοιπόν, ιατρός του νοσοκομείου Μαμαλιάδας, που έτυχε να είναι στο σημάδι και να πέσει από τη σκάλα, καθώς 10 άτομα τουλάχιστον έπεσαν από τη σκάλα εκείνη, ανέφερε πως κάποια στιγμή καταλάβαμε ότι γέρνουμε μπροστά και ξεκινάω να φωνάζω, όπως είπε, μην την κατεβάζεις, ενώντας τη σκάλα. Πιστεύοντας πως κάποιος εκείνη τη στιγμή, όπως είπε, κάνει κινήσεις για να κατεβάσει τη σκάλα πιο χαμηλά. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, θα λέγει κανείς, είναι η καταγγελία που κάνει μία εκ των τραυματιών ότι παρά το σοβαρό ατύχημα, οι υπεύθυνοι θέλησαν να συνεχίσουν την εκδήλωσή τους, ενώ οι τραυματίες βρίσκονταν ακόμη στο έδαφος. Όπως είπε χαρακτηριστικά, πέσαμε στο έδαφος, πέσαμε όλοι ξαφνικά στο έδαφος. Άνθρωποι ήταν κάτω ξαπλωμένοι, δεν είχαν μεταφερθεί ακόμη το ασθενοφόρο σε νοσοκομεία και οι άνθρωποι του Αράξου και της εταιρείας θέλησαν να συνεχίσουν την εκδήλωσή τους, κάτι το οποίο όπως η ίδια επεσήμανε είναι πραγματικά εξωφρενικό.
1: Εξωφρενικό και δείχνει και μια αναργησία. Αν το αεροδρόμιο σε συνεννόηση με την εταιρεία, το μόνο που τους ένοιαζε εκείνη τη στιγμή δεν ήταν η περίθαλψη αυτών των τριών ανθρώπων που τραυματίστηκαν σοβαρά, ξαναλέμε, αλλά η εκδήλωση και η εικόνα τους προς τα μίντια. Με ξεπερνάει αν αυτή ήταν η στάση τους εκείνη την κρίσιμη στιγμή. Ως προς τα αίτια, έχουμε μάθει κάτι.
0: Αυτά τώρα διερευνώνται. Να δούμε τι ακριβώς πήγε λάθος, αν υπήρξε κάποιο πρόβλημα στη σκάλα του αεροσκάφους και αναμένουμε να δούμε αν μάθω κάποια στιγμή τι ακριβώς συνέβη έχθες το απόγευμα στον Άραξο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Μιχαλή, να είστε καλά. Θα ακούσουμε τώρα το ηχητικό τη στιγμή του ατυχήματος, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως θα δείτε και αναλυτικό ρεπορτάζ το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Βίδου. Ακούσατε τις εκκλήσεις από τους ανθρώπους που ήταν εκεί για αυτή την εκδήλωση της ΤΟΥΗ, να έρθει γρήγορα γιατρός, να έρθει γρήγορα ασθενοφόρο για να παραλάβει τους τραυματίες, τρεις τραυματίες από αυτό το πρωτοφανές περιστατικό εκεί στο αεροδρόμιο του Αράξου με την πτώση της συγκεκριμένης σκάλας. Τώρα, υπάρχει και η μαρτυρία του Βαγγέλη Δημητρόπουλου, εκ των τραυματιών, γιατρός ο κύριος Δημητρόπουλος, μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στους Εκατιανούς.
2: Δεν προχώρησε η σκάλα. Η σκάλα ήταν ακίνητη. Απλώς πήρε κλίση και φαινόταν κάτι να χαμηλώνει προς τα μπροστά. Αυτό έγινε εκείνη τη στιγμή. Ξαφνικά άρχισα να φωνάζω κι εγώ, όπως ακούγονται στο βίντεο, μην τη χαμηλώνεις άλλο. Νομίζοντας ότι κάποιος κατεβάζει τη σκάλα.
3: Ναι, και ακούμε και τη φωνή μιας γυναίκας η οποία σπαδάζει από τους πόνους.
2: Αυτή η γυναίκα είναι συνάδελφος δική σας δημοσιογράφος, η οποία δυστυχώς είχε μια βαρύτατη κάκο στο πόδι με εξάρθρωμα από το κοιμικής. Όταν έβαλα τα χέρια μου δεν άκουγα σφίξεις, αλήθεια να λέγεται. Αναγκάστηκα άμεσα να κάνω ανάταξο εξαρθρήματος για να μπορέσω να αντιμετωπίσω την κατάσταση. Δίπλο άλλος ο καμάραμαν, ο άνθρωπος είχε σπάσει το πόδι. Ο τρίποδας από μια κάμερα δίπλα είχε μπερδευτεί στα γόνατα άλλου συνάδελφου που ούρλιαζε για αυτός παραδίπλα. Ήμουνα μόνος, αναγκάστηκα να φωνάξω είμαι γιατρός.
1: Μάλιστα, αλλάζουμε θέμα. Πάμε να δούμε όλα τα νεότερα τώρα, κυρίες και κύριοι, γύρω από την υπόθεση αυτού του παράνομου γυροκομείου που λειτουργούσε στην περιοχή των Αμπελοκήπων, με τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες να ζουν εκεί υπό άθλιες συνθήκες. Η 72χρονη ιδιοκτήτρια του γυροκομείου έχει συλληφθεί. Πριν από λίγο παρουσιάστηκε ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Όμως αυτό που μαθαίνουμε είναι πως η δίκη αναβλήθηκε. Ο λόγος ακούγεται λιγάκι περίεργος, ότι δεν είχαν κληθεί μάρτυρες για να καταθέσουν. Τι ακριβώς έχει συμβεί, θα μας εξηγήσει η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Η 72χρονη οδηγήθηκε στο τριμελές αυτόφορο για να δικαστεί κάτι στο εδόλιο. Κατηγορείται για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροϊκή απίθεια. Πριν από λίγο, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, η δίκη της αναβλήθηκε. Δεν είχαν κληθεί μάρτυρες για να καταθέσουν. Όπως η γυναίκα που την είχε καταγγείλει ότι τη ζήτησε 2.000 ευρώ για να μην πετάξει τη μητέρα της στα σκουπίδια. Το δικαστήριο έκρινε λοιπόν ότι θα έπρεπε να έχουν κληθεί αυτοί οι μάρτυρες για να καταθέσουν.

0: πες μου να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Και γι' αυτό το λόγο έδωσε μία δικάσιμο, μία κοντινή δικάσιμο αυτή τη 6η Μαΐου. Μέχρι τότε οι κατηγορούμενοι είναι ελεύθεροι, καθώς το δικαστήριο ήρε την κράτησή της.
1: Άρα είναι διαδικαστικής φύσεως το ζήτημα εδώ, Έλενα.
0: Ναι,
1: κάποιος αμέλησε να τους καλέσει τους μάρτυρες. Λέω, είναι διαδικαστικό το ζήτημα. Κάποιος αμέλησε να τους καλέσει τους μάρτυρες.
0: Δεν είχαν κληθεί ακριβώς. Δεν είχαν κληθεί οι μάρτυρες και γι' αυτό ακριβώς το λόγο.
1: Ξέρεις γιατί το λέω. Δεν είναι ότι
0: κάποιο πρόστιμο στους μάρτυρες.
1: Ναι, δεν είναι ότι οι μάρτυρες άλλαξαν γνώμη και δεν ήθελαν να καταθέσουν
0: ενώπιον. Όχι, δεν κληθεύτηκαν. Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Όχι. Ναι. Το δικαστήριο έχει.
1: Άρα μιλάμε για προχειρότητα εδώ ως προς τη διαχείριση αυτής της υπόθεσης, αφού δεν κλήθηκαν οι μάρτυρες. Γιατί δεν κλήθηκαν οι μάρτυρες?
0: Αυτό που λες ισχύει, ναι. Γιατί δεν θα έπρεπε να έχουν κληθεί και ωστόσο δεν κλήθηκαν για να καταθέσουν. Το δικαστήριο έχει αφήσει ελεύθερη την κατηγορουμένη, της έχει επιβάλει όρους περιοριστικούς μέχρι να γίνει δίκτη την ερχόμενη Τετάρτη. Της έχει επιβάλει τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής μία φορά μέχρι να γίνει δίκη της. Τώρα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 650 ευρώ. Ήταν το χρηματικό πόσο που ζητούσε για τη φιλοξενία των ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους αμπελοκήπους, το οποίο νίκιαζε από αλλοδαπό. Οι κατηγορούμενοι έθετε ως όρο οι φιλοξενούμενες ηλικιωμένες να μην διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, ενώ κάθε επικοινωνία μαζί τους να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ίδιας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τέσσερις γυναίκες ηλικιωμένες ζούσαν σε άσχημες συνθήκες και ήταν υποσυντισμένες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Επιστρέφουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας για να δούμε την κόντρα που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες με αφορμή μια πρόταση που έχει καταθέσει στο δημόσιο διάλογο το ΠΑΣΟΚ. Η αξιωματική αντιπολίτευση προτείνει την θέσπιση τετραήμερης εργασίας επί της ουσίας στο ΠΑΣΟΚ. Λέει πως θα πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος, έτσι ώστε αυτό το οποίο γίνεται, η αλήθεια είναι, σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχει εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, κυρίως σε χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης, να το δούμε και εδώ. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από την κυβέρνηση, θεωρούν πως είναι ένα μέτρο ανεφάρμοστο και δίχως να έχει υπολογίσει η εξωματική αντιπολίτευση την επίδραση αυτού του μέτρου στα δεδομένα τα ελληνικά ως προς την ελληνική επιχειρηματικότητα, διότι ως γνωστόν εδώ έχουμε πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το παρουσίασε έτσι δίχως να το έχει ζυγίσει. Υπάρχει κόντρα για αυτό το θέμα και σήμερα στα πάνελ ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, από την τηλεοπτική του παρουσία στο Μέγκα αφιέρωσε χρόνο και σε αυτό το θέμα, για να ακούσουμε τι είπε για την τετραήμερη εργασία.
2: Και έρχεται ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης της χώρας και υποβάλλει μία πρόταση η οποία οδηγεί στην εκτόξευση των προβλημάτων επί 100 επί 1000. Θα αυξηθεί το κόστος. Άρα θα έχουμε, προσέξτε, είτε λουκέτα, είτε ανεργία, είτε αν απορροφηθούν οι αιτίες που θα οδηγήσουν στα πρώτα δύο, επιπλέον της εισαγόμενης παραπάνω ακρίβεια.
1: Μάλιστα, ως προς τις αρνητικές συνέπειες στην περίπτωση που αποφασίζαμε κάπως οριζόντια να εφαρμόσουμε αυτό το μέτρο της τετραήμερης εργασίας. Βέβαια, το ΠΑΣΟΚ δεν λέει αυτό. Το ΠΑΣΟΚ λέει πως θα πρέπει να γίνει διάλογος και να δούμε αν μπορούν να δοθούν κίνητρα ώστε όποιες επιχειρήσεις το θελήσουν να εφαρμόσουν την τετραήμερη εργασία. Ο κύριος Παύλος Χριστίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, μίλησε στο Μέγκα.
3: Έχουμε εντατικοποίηση, είπα, 13ωρο. Εφαρμόζεται και σε έναν και σε δύο εργοδότες επί Νέας Δημοκρατίας. Τι αποτέλεσμα έχει στην παραγωγικότητα της οικονομίας? Άμα ακούσουμε το ΣΕΒ και όλους τους υπόλοιπους, δεν έχει παραγωγικότητα, έχει εντατικοποίηση. Ότι μπορούμε στις επιχειρήσεις διάνοιας να εφαρμόσουμε ένα άλλο μοντέλο, να το δοκιμάσουμε, να δούμε τι σημαίνει.
1: Από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Στέργιος Καλπάκης έκανε λόγο για υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τα εργασιακά ζητήματα. Τον ακούμε στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό, μίλησε ο κύριος Καλπάκης.
4: Είναι μια μεγάλη υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όλα αυτά τα χρόνια έχει φέρει νόμους που έχουν ξεχυλώσει την εργασία και έχουν εντατικοποιήσει την εργασία. Mm-hmm. Τα πλάσαρε με προπαγάνδα ότι δήθεν μείωνε την εργασία. Και όταν τίθενται στο δημόσιο διάλογο πραγματικές προτάσεις μείωσης του χρόνου εργασίας, έρχεται τώρα και λέει: α, δεν γίνονται αυτά και θα καταστρέψουν την οικονομία.
1: Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και την άποψη ενός έμπειρου εργατολόγου. Είναι ο κύριος Γιάννης Καρούζος, μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ και εξέφρασε τη δική του άποψη για το κατά πόσο είναι ρεαλιστικό να συζητάμε για τετραήμερη εργασία.

0: εργασία στη χώρα μας.
1: Ξεκινάμε από μια παραδοχή ότι το σύστημα της τετραήμερης απασχόλησης, όπου εφαρμόστηκε με διάφορες παραλλαγές, δεν εφαρμόστηκε συλλήβδιν και ολιστικά. Αλλά υπήρξε ένας πειραματισμός και κυρίως με εθελοντική συμμετοχή των επιχειρήσεων. Από εκεί πέρα, όπου επαναλαμβάνω, χρειάστηκε να εφαρμοστεί, πέρασε από ένα πειραματικό στάδιο. Άρα η συζήτηση, αν δεν γίνει σε πειραματικό στάδιο, δεν ωφελεί με τίποτα. Αυτοί που αρνούνται ή είναι επιφυλακτικοί και είναι μια αντικειμενική συνθήκη στην τετραήμερη απασχόληση, είναι επειδή η παραγωγικότητα στη χώρα είναι πολύ χαμηλή. Τι σημαίνει παραγωγικότητα εργασίας? Ανάωρα εργασίας, τι οικονομική αξία παράγεται? Είμαστε στο μισό δίκτυο από ό,τι στην Ευρώπη.
0: Τώρα, χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε στη δημοσιότητα το ιδεολογικό κείμενο για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Είναι ουσιαστικά το ιδεολογικό περίγραμμα, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, του νέου κόμματος, το οποίο σκοπεύει να δημιουργήσει το επόμενο χρονικό διάστημα και με αυτό το κόμμα, με αυτόν τον νέο πολιτικό φορέα, να κατέβει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Υπάρχουν ήδη αρκετές αντιδράσεις. Πριν από όλα όμως, να ακούσουμε πρόσωπα τα οποία είναι κοντά στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Θανάσης Θεοχαρόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε στην ΕΡΤ και στη συνέχεια θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και από την κυβέρνηση.
2: Είναι καλό το κείμενο, πολύ, και μπορεί να συμβάλλει πραγματικά στην αναγκή αυτή που έχουμε πει και εμείς μέχρι τώρα, ανασύνθεση και ενότητα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Τονίζω την ανάγκη σύγκλησης αυτών των ρευμάτων, δηλαδή ριζοσπαστικής αναρωτικής αριστεράς, σοσιαλδημοκρατίας και πολιτικής οικολογίας.
0: Και βεβαίως έχουμε βέλη και από την κυβέρνηση κατά του κυρίου Τσίπρα και από το ΠΑΣΟΚ. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και τον Δημήτρη Μάντζο, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος κύριος Μάντζος μίλησε στην ΕΡΤ.
3: Η πολιτική δεν είναι κυρίως μανιφέστα ή προγράμματα Θεσσαλονίκης, η πολιτική είναι πολιτικές. Και όπως μιλάνε από μόνες τους οι πολιτικές του κ. Τσίπρα, που μας έφεραν 27ου στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης, μια Ελλάδα η οποία προεδρεύει στο Eurogroup και δεν την πετάνε απ' έξω, προτιμώ τη ζώσα πραγματικότητα με τα προβλήματά της.
4: Είναι ένα κείμενο το οποίο εντάσσεται σε μια εσωτερική περιδίνηση στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε, και αν καταλαβαίνω καλά και τα λεγόμενα του κ. Θεοχαρόπουλου, μπροστά από μια νέα διάσπαση, ρευστοποίηση, ένα μετασχηματισμό στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ με ευθύνη του πρώην αρχηγού του κυρίου Τσίπρα. Αυτό το θεωρητικό κείμενο εντάσσεται σε αυτές τις διεργασίες, τις παρακολουθούμε. Ωστόσο, εμείς έχουμε ένα μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση.
0: Φύγαμε να μεταφερθούμε μέχρι και τη Βόνη τώρα, να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο Γιάννης Παπαδημητρίου.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Ο Ντόναλντ Τραμπ αποσύρει στρατεύματα από τη Γερμανία. Ήταν αναμενόμενο, λέει το Βερολίνο, στάση αναμονής στο ΝΑΤΟ. Στο 25% οι Αμερικανικοί δασμοί σε ευρωπαϊκά οχήματα. Είμαστε έτοιμοι για όλα, απαντούν στις Βρυξέλλες. Ειρηνικές οι διαδηλώσεις για την εργατική πρωτομαγιά στη Γερμανία. Ένταση και συλλήψη στην Τουρκία. Είναι η είδηση της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου, και ξεκινάμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Δύο ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο της ελευθερίας για τη Γάζα έχουν προσαχθεί στο Ισραήλ για ανάκριση, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ στην πλατφόρμα X. Συνεχίζεται η κόντρα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το Βερολίνο μετά τη φραστική αντιπαράθεση του Λευκού Οίκου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς για τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ ανακοίνωσε την αποχώρηση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία στους επόμενους μήνες. Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ δηλώνει ότι η Ατλαντική Συμμαχία συνεργάζεται με την Ουάσιγκτον προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης. Σε μια πρώτη αντίδραση στο Βερολίνο, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτηρίζει αναμενόμενη την εξέλιξη. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, από την επόμενη εβδομάδα αυξάνονται στο 25% οι εμπορικοί δασμοί για οχήματα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια απόφαση που πλήττει σε μεγάλο βαθμό τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα, απαντά εκπρόσωπος της Κομισιόν στις Βρυξέλλες. Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκαν στη Γερμανία οι κινητοποιήσεις για την εργατική πρωτομαγιά. Η μεγαλύτερη διαδήλωση έγινε στο Αμβούργο με 13.000 χιλιάδες διαδηλωτές, μεταξύ αυτών ο σοσιαλδημοκράτης δήμαρχος.

0: Της πόλης Πέτερ Τσένσερ. Η κεντρική εκδήλωση του Συνδέσμου Γερμανικών Συνδικάτων έγινε στην Ιρεμβέργη με την πρόεδρο του Συνδέσμου Γιασμίν Φαχίμη να κάνει λόγο για επιστροφή στο πρώιμο στάδιο του καπιταλισμού και να προειδοποιεί για κινητοποιήσεις. Στην Τουρκία για άλλη μια χρονιά οι κινητοποιήσεις της Πρωτομαγιάς προκάλεσαν κύμα συλλήψεων από την αστυνομία. Πριν από λίγο πάντως, εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι όλοι οι συλληφθέντες έχουν αφαιθεί και πάλι ελεύθεροι από τις τουρκικές αρχές. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Πάνω από 1.600.000 Σύριοι πρόσφυγες έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν καταφύγει στην Τουρκία, στον Λίβανο και την Ιορδανία. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάληψη του οικισμού Μυροπήλια στην Ανατολική Ουκρανία. Τουλάχιστον 2 άμαχοι σκοτώθηκαν σε νέες ρωσικές επιθέσεις στη Χερσόνα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στο Ιράν εκτελέστηκαν διαπαγχωνισμού. 2 νεαροί άνδρες είχαν καταδικαστεί σε θάνατο για συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ. Και στην Ιταλία η πυροσβεστική κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Τοσκάνης. 7.000 στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη, ενώ περισσότεροι από 3.500 άνθρωποι είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση με τον Δημήτρη Βάλσαμο. Είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο. Γεια σου Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Εντάξει, από χθες νομίζω κρατάμε την ποινή που έφαγε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από την Ευρωλίγκα 3 αγωνιστικών.
1: Οπότε χάνει το Final Four.
2: Αν ο Παναθηναϊκός κάνει το 3-0, χάνει το Final Four. Αν πάει σε τέταρτο παιχνίδι και περάσει, χάνει τον ημιτελικό. Και βλέπουμε, ναι. Και βλέπουμε. Αυτή είναι η κατάσταση στο μπάσκετ. Το τρίτο ημίχρονο θα συνεχιστεί, φαντάζομαι, και την άλλη εβδομάδα που έχουμε και τα επόμενα παιχνίδια. Βγήκε τώρα με λίγο η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι αύριο με την ΑΕΚ χωρίς Ρενάτο Σάντσες. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής θα λείψει από τους πράσινους. Αύριο στις 7 το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στις 9 το Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Πολλές απουσίες για τον ΠΑΟΚ που δεν έχει Χατσίδη, Λόβρεν, Γιακουμάκη, Καμαρά και Ντεσπότοφ αύριο κόντρα στον Ολυμπιακό.
1: Πολλές απουσίες. Και δύο οι ομάδες που μονομαχούν για το πρωτάθλημα, να το υπενθυμίσουμε και αυτό, είναι Ολυμπιακός.
2: Σωστά, η ΑΕΚ είναι στο συν 5 από τον Ολυμπιακό και στο συν 8 από τον ΠΑΟΚ. Σήμερα 3 παιχνίδια για τα play-out της Super League. Αύριο το 5-8 και τα άλλα όπως είπαμε. Πανετολικός Κηφισιάς στις 5, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 5.30, Αστέρας Ατρόμητος 7.30.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε.
5: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο, όπως πάντα, να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς αποσκευές, τους είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από δειλία ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν έχοντας πολλές ιστορίες να ενδηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις ηλικές τους ανάγκες

0: ταΐζοντάς τους ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσιό ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθυσαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να ανασταίνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η πίεση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.
2: Sky 100,3.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγοπούλου. Νέα κρίση στην καρδιά του ΝΑΤΟ. Φαίνεται πως δημιουργεί ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι θα αποσύρουν περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, σε μια σημαντική κλιμάκωση της κόντρας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το Γερμανό καγκελάριο Μέρτς. Το ΝΑΤΟ εργάζεται με τις ΗΠΑ προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Συμμαχίας. Τόνισε ότι αυτή η προσαρμογή υπογραμμίζει την ανάγκη Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερα στην άμυνα και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης για την κοινή ασφάλεια. Ήταν αναμενόμενο ότι οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους από την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους στην πρώτη αντίδραση του Βερολίνου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απειλήσει τις προηγούμενες μέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη, μετά τα σχόλια Μέρτς ότι οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν καμία στρατηγική στο Ιράν και ότι η Τεχεράνη ταπεινώνει την ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη. Πιθανή θεωρεί Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος την επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν τηρήσει καμία υπόσχεση ή συμφωνία, δήλωσε ο αξιωματούχος σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars. «Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη», τόνισε ο Τραμπ σε νέες δηλώσεις του. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτα ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ ξέσπασε για το θέμα της επιλογής των Προέδρων Ανεξάρτητων Αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κάλεσε να ρωτήσει ο ίδιος τον πρόεδρο του κόμματός του αν ήταν σε επικοινωνία επί μήνες με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στο πλαίσιο της ανάγκης έβρεσης προσώπων κοινής αποδοχής, ούτως ώστε να προκύψουν οι αυξημένες πλειοψηφίες, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα της χώρας, για να μην συνεχίσουν να είναι οι ακέφαλες οι ανεξάρτητες αρχές. Είναι αλήθεια ότι μετά από τις συζητήσεις.

0: προτάσεις αυτές, κυβερνητική πλειοψηφία και αξιωματική αντιπολίτευση είχαν καταλήξει σε δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής. Εξού και ο πρόεδρος της Βουλής τα ανακοίνωσε στη διάσκεψη των προέδρων, διερωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι γνωστό ότι έχει μαλώσει με την αλήθεια. Άλλη μια φορά λέει ψέματα και παραπλανά, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς, καλώντας τον κύριο Μαρινάκη να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. Αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης, η οποία διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους αμπελόκηπους που νίκιαζε από αλλοδαπό. Η δίκη αναβλήθηκε καθώς δεν είχαν κληθεί μάρτυρες για να καταθέσουν. Το δικαστήριο ήρε την κράτηση της κατηγορούμενης, επιβάλλοντάς της τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μια φορά το μήνα μέχρι να γίνει δίκη της. Η 72χρονη κατηγορείται για απόπειρα εκβίασης, έκθεση, κατασυρροή και απήθεια. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στις φυλακές Δομοκού, όταν 33χρονος Αλγερινός κρατούμενος επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά συγκρατούμενό του επίσης Αλγερινό με αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει πλέον ανησυχία. Σε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία. Ελεύθερος στην ανοιχτή θάλασσα αφέθηκε σήμερα το πρωί ο Τίμη, η νεαρή φάλαινα που είχε τον τελευταίο μήνα παγιδευτεί σε αβαθή νερά στα νυχτά της νήσου Πόελ στη Βαλτική θάλασσα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ από απόψε στις 9 έως τις 12 στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο Βούλας Ακτύπωση Δόνος Πειραιά. Τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας ΣΕΦ, ΣΕΦ Ασκληπείο Βούλας, λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομύριδου Σκυλίτση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται αύριο στην Αττική. Η βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα υπηρωτικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρωτικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θα φτάσει στα δυτικά τους 19 με 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.
2: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρούδη.

Καλώς σας βρήκα, καλώς ήρθατε. Καλά να είμαστε, καλά να περάσουμε για τις επόμενες δύο ώρες εδώ στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δουρουδή και μαζί θα κάνουμε παρέα, εξαιρετική παρέα και σήμερα μέχρι και τις 5. Να ευχηθώ καλό μήνα, είναι Σάββατο σήμερα 2 Μαΐου. Αν και δεν μπήκε και πολύ πολύ ωραία, δηλαδή να σας πω την αλήθεια, στεναχωριέμαι λίγο για όσους, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο τριήμερο αυτό. Και δεν το λέω, και το λέω πραγματικά αυτό το πράγμα. Όχι ότι επειδή είμαστε εμείς εδώ και δουλεύουμε να πούμε ότι α, καλά να πάθετε εσείς που φύγατε. Όχι, ίσα ίσα, όποιος κόσμος μπορεί και φεύγει, πρέπει να περνάει καλά, να γεμίζει μπαταρίες και να μπορεί να γυρίζει πίσω και να αισθάνεται όμορφα. Θα μου πεις βέβαια, όταν πηγαίνεις εκδρομή, τουλάχιστον εγώ, Δημήτρη, αυτή την άποψη έχω, αυτή έτσι την φιλοσοφία. Είναι ωραίο να φεύγεις. Και αν δεν έχει καλό καιρό, δεν πειράζει. Άμα έχεις καλή παρέα, παντού ωραία περνάς, ε. Εντάξει, ωραία θα ήταν να είναι ο Μάιος αλλιώς. Αλλά δεν πειράζει. Ελπίζω να περνάτε καλά όπου κι αν είστε. Σήμερα είναι ανακομιδή ιερών λειψάνων του Αγίου Θανασίου, Αγίου Έσπερου Μάρτυρος, Οσίας Ματρώνης Εκροσίας. Γιορτάζει ο Αθανάσιος, Νάσος Σάκης, υπάρχουν και άλλες μέρες που γιορτάζει αυτό το όνομα. Ο Έσπερος, η Εσπερία. Εγώ δεν έχω ξανακούσει τέτοιο, Εσπερία, όχι. Η Ματρώνα, ούτε και αυτό, και με ωμέγα και με όμικρον. Ο ήλιος ανέτειλε 27 λεπτά μετά τις 6 και θα δύσει 16 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Θα έχουμε μέρα, φως δηλαδή, σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου, για 13 ώρες και 49 λεπτά. Να πω καλησπέρα στον City 106,1 στη Θεσσαλονίκη. Θέλω πολύ να μου στέλνετε από την συμπροτεύουσα τα μηνύματά σας. Από παντού δηλαδή, όπου κι αν είστε. Τώρα, αν πηγαίνετε κάπου για καφέ, αν πηγαίνετε για βόλτα, αν είστε στο οικογενειακό τραπέζι, αν κάνετε δουλειές, αν δουλεύετε κι εσείς όπως κι εμείς. Ό,τι κι αν κάνετε τέλος πάντων και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, πολύ ευχαρίστως να διαβάσω τα μηνύματά σας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου σήμερα η Δήμητρα Σταματίου. Συχνά κάνουμε παρέα όλο τον τελευταίο καιρό. Πολύ ωραία, ε. Το ζητάς, είναι μέρος του συμβολέου για σένα, ε. Ωραία. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Η Μελίνα Σαμαραδέλη, δημοσιογραφική επιμέλεια, εκ Μυτιλίνης Μύθυμνας ορμόμενη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174. Υπάρχει και το skyradio.gr και εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε και τα διαβάζω. Και τα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης φυσικά. Με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook Μαρία Ντουρουντή, M Ντουρουντή στο Instagram, A Ντουρουντή στο X και Μαρία Ντουρουντή παπάκι gmail.com. Πριν πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι και να υποδεχτώ και την καλεσμένη μου εδώ, πήγες Δήμητρα να δεις την ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον? Να πας. Πάρα πολύ ωραία. Και ήθελα έτσι λίγο να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί παιδί μου, κάθε φορά που ένας άνθρωπος κάνει κάτι, δηλαδή ένας σκηνοθέτης ή εγώ μια εκπομπή ή κάποιος γράφει ένα βιβλίο, είναι η ματιά του κάθε ανθρώπου, δεν είναι? Επειδή υπήρχε, διάβασα πολλές κριτικές, ουσιαστικά την καταχέριασαν, την καταβαράθρωσαν αυτή την ταινία. Είναι η ματιά του σκηνοθέτη, δηλαδή αν την έκανε κάποιος άλλος θα έβλεπε κάτι άλλο. Και εγώ βρήκα πράγματα μέσα που έλειψαν. Η αγιογραφία του γίνεται βασικά, λείπουν πολλά πολλά πράγματα, ειδικά τα τελευταία σκοτεινά χρόνια, όλες οι καταγγελίες εναντίον του, τα δικαστήρια. Θα υπάρξει και δεύτερη ταινία. Ωστόσο, επειδή παίζει τον κεντρικό ρόλο τον Μάικλ Τζάκσον, ανιψιός του, Δημήτρη, θέλω να σου πω ότι επειδή το είδαμε μαζί με τον Χρυσόστομο Τσόφι, ανατριχιάσαμε, γιατί η φωνή του είναι ολόιδια και η δε μεταμόρφωση είναι πραγματικά σωζικόντι τρίχα. Ναι, λείπουν πολλά πράγματα, αλλά είναι τόσο τα τραγούδια του και τόσο φαν όλο αυτό, που δεν μπορείς να μην περάσεις ωραία. Δεν έχουμε σήμερα κάποιο από Μάικλ Τζάκσον, ε.

Νομίζω ότι είχα κάτι. Θα ήταν ωραίο να βάζουμε. Θες να βρούμε λίγο ένα Michael Jackson, ένα Beat It. Γιατί το νομίζω ότι το έχω στην αυριανή λίστα, αλλά μιας και μιλάμε τώρα γι' αυτό. Ο Τζαφάρ Τζάκσον, έτσι λέγεται ο ανιψιός του Michael Jackson που παίζει και τον κεντρικό ρόλο, είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει ιδέα από υποκριτική. Ασχολιόταν, λέει, με τον γκολφ. Δεν είναι καν χορευτής τίποτα. Οπότε μπήκε στη διαδικασία να τον εκπαιδεύσουν. Καταλαβαίνετε πόσο πολύ έπρεπε να κάνει προπονήσεις και στο χορό και σε όλα αυτά για να πλησιάσει αυτό το. Εντάξει, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μοναδικός στο είδος του, έτσι, έτσι όπως χορεύει ο Michael Jackson. Και είπε μάλιστα και σε μια συνέντευξή του, γιατί τώρα, όπως καταλαβαίνεις, ο αλγόριθμος από τη στιγμή που άρχισα να παρακολουθώ κάτι σε Michael Jackson δεν μου στέλνει τίποτε άλλο. Τα έχω δει όλα πίσω από τις κάμερες. Κάνουν συγκρίσεις πώς ήταν ο Michael Jackson τώρα, τότε, πώς είναι ο ανιψιός του τώρα. Λέει ότι ήταν τόσο πολύ το υλικό και στεναχωρέθηκε που δεν μπόρεσε να μπει όλο. Ωστόσο, υπάρχει και δεύτερο μέρος της ταινίας που θα βγει, νομίζω, το 2027. Ένα χρόνο, γιατί χρειάζεται πολλή δουλειά, ξεκίνησαν και πάλι τα γυρίσματα. Όπως και να έχει, ό,τι άποψη και να έχετε. Γιατί και εγώ βλέπω τα βίντεο με τα παιδιά που πηγαίναν εκεί, είναι και αυτά ανατριχιστικά και λες, μα γιατί ρε παιδί μου, έτσι το μύθο του αυτός ο άνθρωπος. Ναι, δυστυχώς έτσι το όνομά του το αμαύρωσε. Είναι μια ταινία που δεν μπορείς να καθίσεις στην καρέκλα σου. Δηλαδή, θες να χορέψεις, τα ακούς και λες. Ήταν μεγάλο αστέρι.

0: Α, αυτό το πρώτο που είπες, αυτόν θέλεις το πρώτο κροατή. Λοιπόν, η Μέρη Παναγάκου εδώ η μαγείρισα, να ακούει το φαλακρό τουρκοβούνι. Σου στέλνει χαιρετίσματα και καλησπέρα. Στείλε το πρώτο σου μήνυμα, γιατί πια η σχέση μεταξύ σας. Ναι. Καλώς την, καλώς όρισες. Καλό μήνα.
1: Καλώς σας βρήκα, καλό μήνα. Καλώς μπήκε ο Μάιος με όλα τα καλά. Μας μπήκε κρύος, αλλά πειράζει. Θα φύγει ζεστός.
0: Α, θα φύγει ζεστός.
1: Ναι.
0: Μάικλ Τζάκσον, πήγες να δεις ταινία.
1: Όχι ακόμα. Περιμένω το Πράντα πρώτα να δω την Πράντα.
0: Το είδα και αυτό χθες. Δεν είπα τίποτα γιατί.
1: Εντάξει, με τόσες φωτογραφίες και τόσα βίντεο, αισθάνομαι ότι είμαι στην τηλεόραση. Ναι. Και όχι στο ραδιόφωνο μαζί σου.
0: Θέλω να ξέρεις το εξής.
1: Ναι.
0: Ότι στο TikTok.
1: Ναι.
0: Μαζί σου έχω αποκτήσει πάνω από 700 followers.
1: Άντε.
0: Σου μιλάω εν τιμή. Τα βίντεο σου τα βλέπουν 80.000, 90.000 φτάσαμε.
1: Κάτι πρέπει να κάνουμε, Μαρία.
0: Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό, δίκιο έχεις. Δηλαδή
1: βγαίνουν ας πούμε και δεν λένε τίποτα. Και εμείς που τέλος πάντων νομίζω κάτι έχουμε να πούμε.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Ναι. Και ξέρεις τι, δεν είναι μόνο από θέμα ότι ξέρουμε κάτι και το λέμε. Είναι ότι αν κάποιοι άνθρωποι που έχουν μεράκι.

0: μεράκι και θεωρώ ότι και εγώ έχω μεράκι.
1: Μεγάλο.
0: Γιατί ψάχνω πολύ. Αν δεν ακουστούν, αν δεν καταγραφούν, χάθηκαν.
1: Ναι.
0: Και δεν πρέπει να χαθούν, γιατί η νέα γενιά δεν θα έχει σημεία αναφοράς.
1: Η παράδοση που λέγαμε. Πώς
0: η παράδοση, ναι. Δηλαδή αυτό, η παράδοση αυτό σημαίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να μην χάνουμε χρόνο.
1: Να μην χάνουμε χρόνο.
0: Γιατί έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και επειδή επικρατέστερο είναι οι συμβουλές.
1: Ναι.
0: Πάμε με συμβουλές.
1: Πριν όμως να πούμε πάλι τα ωραία πράγματα που έφερες. Εγώ όταν μπαίνω μέσα στην αίθουσα λέω παιδιά είναι η μέρα της κυρίας Παναγάκου σήμερα. Να ετοιμαστούμε. Σηκώνονται κάποια σωματάκια ήδη από τις καρέκλες. Τι έφερες σήμερα?
0: Κολοκυθοτυρόπιτα και στρούντελ μήλου.
1: Ακούτε κυρίες και κύριοι τι ζούμε εδώ πέρα. Τις μέρες που έρχεται η μέρα Παναγάκου.
0: Και ένα γλυκό δικός χωρίς ζάχαρη.
1: Εκεί φτάσαμε τώρα με μένα. Χωρίς ζάχαρη και χωρίς σαλάτι. Δεν πειράζει.
0: Γιατί είναι, δεν είναι θέμα υγείας, είναι θέμα ομορφιάς. Δεν θέλεις
1: ναι,
0: ζάχαρη για να μην χαλάς το ωραίο σώμα.
1: Ναι, ναι, κυρίως γι' αυτό. Τέλος
0: ξέρεις, είναι, να πούμε μια συμβουλή, επειδή τώρα είναι ο καιρός για μαρμελάδες, ξεκινάμε. Φράουλες όλα. Κάποιοι δεν θέλουν να φάνε ζάχαρη, μπορεί να μην τους αρέσει.
1: Ναι.
0: Για θέμα βάρους, για θέμα υγείας, για οτιδήποτε. Εάν φτιάξετε μια μαρμελάδα, ας πούμε πάρετε φράουλες, που φέτος βγήκαν και πολύ νωρίς και είναι και πάρα
1: ξεκινάμε
0: πολύ
1: να γράψω,
0: νόσμες.
1: Θα δώσεις συνταγή, θα πεις κάτι.
0: Ναι, ναι, θα πω.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Θα πω. Λοιπόν, το μήλο είναι, έχει πάρα πολύ πικτίνη. Mm. Εάν λοιπόν βάλουμε σε μια κατσαρόλα, ας πούμε, ξεκινάμε να φτιάξουμε φράουλες. Πρώτα απ' όλα τις πλένουμε καλά-καλά, στην αρχή με λίγο αλατάκι στο νερό, για 5 λεπτά, ξεπλένουμε με λίγο ξύδι μια κουταλιά, άλλα 5 λεπτά και θα δεις τι θα βγει από μέσα, θα καθαρίσουν. Μετά βγάζουμε το κοτσανάκι, τις κόβουμε στα 4 και τις ρίχνουμε, πρώτα απ' όλα τρίβουμε ένα μήλο. Χωρίς τη φλούδα και τρίβουμε ένα μήλο γιατί δεν θα βάλουμε ζάχαρη. Όταν θα φτιάξουμε μαρμελάδα που θα έχει ζάχαρη, πάντοτε αρχίζουμε με ζάχαρη, ζάχαρη φρούτο, τελειώνουμε πάντα με ζάχαρη και αφήνουμε περίπου 2 ώρες να νοτιστεί με τους χυμούς του φρούτου η ζάχαρη. Να δούμε ας πούμε ότι στη φράουλα έχει κοκκινήσει. Αφού λοιπόν δεν βάζουμε ζάχαρη, έχουμε βάλει μία στρώση μήλο. Από πάνω βάζουμε τις φράουλες, ξανατρίβουμε μήλο, δηλαδή αν είναι μεγάλο το μήλο, στρώνουμε μισό κάτω, μισό από πάνω. Το αφήνουμε να νοτιστεί και αυτό καλά το ξύσμα του μήλου και μετά τι κάνουμε, έχουμε κρατήσει τις φλούδες και τα κουκούτσια σε ένα τουλπάνι ή σε ένα τούλι, τις ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα και ανάβουμε το μάτι μέτρια, δηλαδή αν έχει το 9 η κουζίνα σας βάλτε το στο 6, αν έχει το 3 θα το βάλτε στο 1 με 2 και αφήνουμε να πάρει μία βράση. Σιγά σιγά ανακατεύοντας το αφήνουμε να σιγοβράσει, γιατί όσο σιγοβράζει απορροφάει και την πικτίνη και μαζί με το μήλο φτιάχνουμε μια πάρα πολύ ωραία μαρμελάδα, πολύ υγιεινή. Βέβαια όταν τελειώσουμε και δούμε θα του βάλουμε λεμόνι. Εάν είναι 1 κιλό φράουλες, θα βάλουμε μισό, το χυμό από μισό λεμόνι στο τέλος, το τελευταίο που είναι να το σβήσουμε. Δεν ανακατεύουμε ξανά, αφήνουμε στο μάτι, σκεπάζουμε με χνουδωτή πετσέτα. Το αφήνουμε για κάποιες ώρες να δούμε ότι έχει δέσει. Πιάνουμε με ένα κουταλάκι σε ένα πιάτο, δοκιμάζουμε. Και αν είναι εντάξει, βάζουμε σε αποστηρωμένα βάζα πώς αποστηρώνουμε. Ή τα βάζουμε μέσα σε μία κατσαρόλα, καλά πλυμμένα, και στην κατσαρόλα ανάμεσα στα βάζα βάζουμε εφημερίδα για να μην χτυπηθούν, να βράσουν καλά, χωρίς νερό μέσα, στεγνά. Να βράσουν καλά διότι έτσι αποστηρώνονται ή διαφορετικά ή στο φούρνο της κουζίνας στο 150 ανοιχτά χωρίς τα καπάκια ή στο φούρνο μικροκυμάτων επίσης για 1 λεπτό χωρίς τα καπάκια προσέχοντας να μην έχουν κάτι μεταλλικό τα βάζα και πάθει ζημιά ο φούρνος μας. Αυτή η μαρμελάδα λοιπόν όταν τη βάλουμε στο βάζο τη γυρίζουμε ανάποδα. Καλά κλεισμένη για να κάνουμε το κενό αέρο στο βάκουμ. Το αφήνουμε κάποιες ώρες, το γυρίζουμε, βέβαια αυτή θέλει ψυγείο. Γιατί δεν έχει ζάχαρη, η ζάχαρη είναι το συντηρητικό της, στο

0: ψυγεί, όμως δεν χάνουμε τίποτε από γεύση. Θα είναι μια ωραιότατη και υγιεινότατη μαρμελάδα.
1: Ξέρεις ότι διχάσαμε το TikTok την προηγούμενη φορά με τις φράουλες, γιατί στέλναν πολλά μηνύματα, νομίζοντας ότι εκείνη την ώρα ήμασταν στον αέρα που ανέβαζα, ότι είναι αυτό που έλεγα και εγώ, είναι πάρα πολύ ευπαθές φρούτο.
0: Ναι.
1: Και ότι κάποιοι λέγανε κιόλας ότι είναι επικίνδυνο, αλλά εσύ εξηγούσες ότι με αλάτι και με ξύδι.
0: Είναι πάρα που θα δεις ότι θα βγάλει και χρώμα,
1: ναι,
0: και θα βγάλει πολλά μαυραδάκια. Όταν θα αδειάσεις το νερό,
1: ναι,
0: θα βγάζει πολλά μαυραδάκια. Καθαρίζουν τελείως.
1: Η Φραντζέσκα λέει ότι λατρεύει το μήλο. Που, ναι, που το είπες μέσα μαζί με τη φράουλα. Και η Μέρη Δέλιου λέει, δεν θα πάρει τη μυρωδιά του μήλου η μαρμελάδα φράουλα.
0: Είναι πιο δυνατό το άρωμα της φράουλας. Ιδίως τώρα η μαγιάτικη φράουλα έχει εξαιρετικό άρωμα. Οπότε θα πάρει τη μυρωδιά. Δεν θα είναι η φράουλα η μαρμελάδα με τη ζάχαρη, αλλά θα είναι μια εξαιρετική μαρμελάδα. Αν βρούνε κηδόνια, μπορούν να βάλουν και κηδόνι να τρίψουν, που επίσης και το κηδόνι έχει πάρα πολύ πικτίνη και έχει πολύ λιγότερο άρωμα.
1: Φαλακρό τουρκοβούνι.
0: Καλώς τον. Καλώς την, καλώς. Δεν ξέρω.
1: Ακούσες ότι με αλάτι και με ξύδι.
0: Είναι πάρα που θα δεις ότι θα βγάλει και χρώμα,
1: ναι,
0: και θα βγάλει πολλά μαυραδάκια. Όταν θα αδειάσεις το νερό,
1: ναι,
0: θα βγάζει πολλά μαυραδάκια. Καθαρίζουν τελείως.
1: Η Φραντζέσκα λέει ότι λατρεύει το μήλο. Ναι. Που το είπες μέσα μαζί με τη φράουλα. Και η Μέρη Δέλιου λέει, δεν θα πάρει τη μυρωδιά του μήλου η μαρμελάδα φράουλα.
0: Είναι πιο δυνατό το άρωμα της φράουλας, ιδίως τώρα η μαγιάτικη φράουλα έχει εξαιρετικό άρωμα, οπότε θα πάρει τη μυρωδιά. Δεν θα είναι η φράουλα η μαρμελάδα με τη ζάχαρη, αλλά θα είναι μια εξαιρετική μαρμελάδα. Αν βρούνε κηδόνια, μπορούν να βάλουν και κηδόνι να τρίψουν, που επίσης και το κηδόνι

0: Παούλα έχει εξαιρετικό άρωμα, οπότε θα πάρει τη μυρωδιά, δεν θα είναι η φράουλα η μαρμελάδα με τη ζάχαρη, αλλά θα είναι μια εξαιρετική μαρμελάδα. Αν βρούνε κηδόνια, μπορούν να βάλουν και κηδόνι να τρίψουν, που επίσης και το κηδόνι έχει πάρα πολύ πικτίνη και έχει πολύ λιγότερο άρωμα.
1: Φαλακρό τουρκοβούνι.
0: Καλώς τον. Καλώς την, δεν ξέρω.
1: Καλό μήνα και καλό κάθε μήνα. Καλό, καλό καλοκαίρι. Στρούντελ μήλου λέει υπέροχο.
0: Ναι. Τι, αυτό που έφερα.
1: Λέει στρούντελ μήλου υπέροχο, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πού το δοκίμασε.
1: Είπαμε πριν.
0: Α, ναι, νόμιζα ότι το δοκίμασε.
1: Ναι,
0: αρχίζω να ψάχνω εδώ μέσα ποιος είναι.
1: Αν είναι κάποιος εδώ μέσα. Λοιπόν, έχουμε 2,5 λεπτάκια για να πάμε στο ημίωρο, γιατί θα ακολουθήσει μετά και
0: λοιπόν,
1: άλλο.
0: Λοιπόν, επειδή τώρα μιλήσαμε για την απολύμανση των φρούτων και σήμερα ξεκίνησα να γράφω τις συμβουλές, αλλά έπεσε το μάτι μου επάνω στην...
1: Σε ποια?
0: Στη λεβάντα. Λοιπόν, η λεβάντα είναι θαυματουργή.
1: Πήρα εγώ τώρα και ξέρεις μικρό φυτόριο.
0: Ναι, η λεβάντα πραγματικά.
1: Θέλει πολύ νερό. Γιατί τη βλέπω ότι 2 μέρες αν δεν βγω έξω να την ποτίσω.
0: Μήπως κάπως... είναι πολύ μικρό το γλαστράκι σου.
1: Α, θέλει λες.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors 3 εμβληματικές μάρκες, 3 παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 10 600.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.
0: Μολύες, δηλαδή 8-10 στο σύνολο, θα τις μοιράσετε στα δύο με χαρτί κουζίνας μέσα-μέσα στις ντουλάπες, που θα πάρουν ή τα σαπούνια θα διώξουν ό,τι έντομο βλαβερό υπάρχει και οι κυμολίες θα πάρουν ό,τι υγρασία υπάρχει. Μετά θα φτιάξουμε δικά μας σακουλάκια.
1: Εκεί, στα σακουλάκια θα συνεχίσουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων.
0: Okay.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Μαΐου. Από τον υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Πελοποννήσου μέχρι τα άγρια ομορφιάς τοπία των Highlands της Σκωτίας. Μαζί η νέα γενιά των plug-in υβριδικών SUV σε μια κατηγορία με υψηλές απαιτήσεις και έντονο ανταγωνισμό. 4 τροχή αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
8: Yeah!
7: Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο

0: Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για λίγες μόνο ημέρες, δώρο, η πρώτη δόση για όποιο προϊόν τεχνολογίας επιλέξεις. Κάνε τις αγορές σου σήμερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ο πρώτος δωρεάν μήνας ισχύει για αγορές με 36 άτοκες δόσεις έως 3 Μαΐου 2026. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr / Flex.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, πανεπιστημιακός. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Από αυτές τις ιδιότητες μου πήγαινε περισσότερο ο ρόλος του καθηγητή, του δασκάλου. Και είπα, αν κρατήσω κάτι από το πανεπιστήμιο, είναι αυτή η σχέση που είχαμε με τα παιδιά, η σχέση της τάξης, που είναι ένας χώρος, μια αίθουσα διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο, που εκεί αισθάνεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων.
2: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί από νωρίς το μεσημέρι αρκετά φανάρια στο κέντρο της Αθήνας, ενδεικτικά σε Μιχαλακοπούλου, Πατριάρχου Ιωακήμ, Μεσογείων και Φιδιππίδου, λόγω διακοπών ρεύματος σε διάφορες περιοχές. Σύμφωνα με την τροχέα, σε όσα σημεία υπάρχει δυνατότητα, έχουν τοποθετηθεί τροχονόμοι. Αναμένεται αποκατάσταση σε μισή ώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει η τροχέα. Νέα κρίση στην καρδιά του ΝΑΤΟ φαίνεται πως δημιουργεί ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, σε μια σημαντική κλιμάκωση της κόντρας Τραμπ-Μέρτς. Το ΝΑΤΟ εργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της συμμαχίας. Αναμενόμενη χαρακτήρισε την αμερικανική απόφαση ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας. «Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφαλειά μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μπόρις Πιστόριους. Πιθανή θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. «Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη», ανέφερε ο Τραμπ. Αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης, η οποία διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους αμπελόκηπους που νίκιαζε από αλλοδαπό. Στα Χανιά εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι του ΔΔΕ. Εξεχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις απάτης, 6 τετελεσμένες και μία σε απόπειρα. Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα, εκ των οποίων οι 3 συνελήφθησαν. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Έως 16 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε λίγα λεπτά, 4 λεπτά μετά τις 3.30. ΣΚΑΕ 100,3, Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. Σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου. Να σας ευχηθώ καλό μήνα, να περνάτε καλά όπου κι αν είστε. Ο Κωστής Καφέ μου στέλνει μήνυμα για την ταινία του Μάικλ Τζάκσον που έλεγα πριν. Δεν την είδα, αλλά γενικά οι κριτικές παίζουν περίεργα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν υπάρχει κριτικός που να πει καλή κουβέντα για αυτήν την ταινία. Είδα το δυστυχώς βρίζω αγγλική ταινία για το σύνδρομο του Ρε και αν διάβαζα κριτικές δεν έπρεπε να είχαμε πάει. Όμως η ταινία είναι να κλείσουμε αναφιλητά, είναι υπέροχη, με τρεις εξαιρετικούς βασικούς ηθοποιούς, όλοι οι έφηβοι και οι ενήλικες έπρεπε να το δουν. Ναι, να τη δω κι εγώ. Και ο κύριος Λάζαρος Γιαννούδης, καλησπέρα, καλό μήνα και σε εσάς από την Επανομή Θεσσαλονίκης. Ελπίζω εκεί, δεν ξέρω, έχετε καλύτερο καιρό. Και αγαπημένη Μέρη Παναγάκου, μου στείλει πάλι τώρα η Μέρη που μας ακούει. Η Μέρη δέλει μήνυμα και μου λέει: τις φτιάξαμε τις ντουλάπες χθες. Πολύ κούραση, λεβάντα για πάντα. Ναι. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε.
1: Να το πιάσουμε εκεί που αφήσαμε, γιατί έχουμε πιάσει τις ντουλάπες. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ό,τι τούλ υπάρχει, γιατί τώρα πια δεν βάζουν και δεν στους γάμους και τούλια.
0: Δεν κάνω
1: τούλ υπάρχει, ναι. Πρέπει να το φυλάμε ως κόριο οφθαλμού. Θα κάνουμε μικρά σακουλάκια με λεβάντα, με ρίγανη, με ό,τι μυρωδικό τέτοιο έχουμε στο σπίτι, φρέσκο, και θα το βάλουμε στις τσέπες. Βάζεις το παλτό σου, βάζεις οτιδήποτε, μακριά όμως από πλαστικά το να βάζουμε στα ρούχα. Υπάρχουν στο σπίτι παλιά σεντόνια, υπάρχουν παλιά πουκάμισα. Βάλτε ένα παλτό, βάλτε τα χέρια μέσα όπως είναι τα μανίκια του πουκάμισου και παντού βάλτε λεβάντα. Επίσης, παλιά τι έκαναν στα σπίτια. Επειδή κοριούς είχαν πάρα πολλούς τότε, δεν μπορούσαν να τους εξολοθρεύσουν, έφτιαχναν ειδικά κυλώματα στα, γιατί είχαν συνήθως ξύλινα κρεβάτια, και εκεί μέσα έβαζαν λεβάντα. Η λεβάντα λοιπόν βοηθούσε στο να φύγουν όλα αυτά τα ακάραια και συνήθως η ψήλη. Επίσης έβαζαν οι γυναίκες τα μαλλιά τους που είχαν μακριά μαλλιά και δεν τα ξέπλεκαν κάθε μέρα, έβαζαν λεβάντα, όχι για ομορφιά τόσο, όσο για να διώχνουν τις ψήρες. Καθώς επίσης και μεθέριο έλαιο λεβάντας έβαζαν στο κεφάλι των παιδιών. Πώς μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας εθέριο έλαιο? Παίρνουμε ένα βάζο γυάλινο που να κλείνει ερμητικά και βάζουμε μέσα καθαρό ενόπνευμα και βάζουμε πάρα πολλά λουλούδια και κομμάτια από λεβάντα. Το αφήνουμε σε σκοτεινό και υγρό μέρος για 10-15 ημέρες και μετά από αυτό παίρνουμε, είναι το εθέριο έλαιο. Μπορούμε να κάνουμε, όταν τεινάξουμε καλά το στρώμα μας μια μέρα που έχει ήλιο, όσο μπορεί να το πάρει ο ήλιος δυστυχώς, αλλιώς το περνάμε με αυτό, βάζουμε σε μια λεκανίτσα νερό και από αυτό το εθέριο έλαιο, και μπορούμε να βάλουμε και φρέσκια λεβάντα με μια βούρτσα, την βουτάμε, τεινάζουμε και περνάμε το στρώμα όλο από πάνω. Το ίδιο μαξιλάρια, οτιδήποτε που φοβόμαστε ότι κάτι μπορεί να έχει. Είναι ένα μαγικό βοτάνι το δεντρολίβανο.
0: Τέλεια. Δεν ήξερα ότι έχει τόσο έτσι μαγικές ιδιότητες η λεβάντα.
1: Ξέρεις, και παλιά η λεβάντα, γι' αυτό είχαν οι Τιδόρ, ο οίκος των Τιδόρ στην Αγγλία είχε σήμα του τη λεβάντα.
0: Ναι.
1: Διότι ήταν στην Ευρώπη, είχαν ατελείωτες εκτάσεις με λεβάντα, έριχναν στα δάπεδα, στα νοσοκομεία για απολύμανση. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τη λεβάντα, με το εθέριο έλαιο της λεβάντας, απολύμεναν τα τραύματα των τραυματιών πολέμου. Έβαζαν, κρέμαγαν στα σπίτια, επάνω στις σκεπές, κρέμαγαν σακουλάκια με, τι έβαζαν μέσα, ένα ποτισμένο πανάκι που ήταν ποτισμένο μέσα σε εθέριο έλαιο λεβάντας, έδιωχνε τις μύγες, έδιωχνε ό,τι ύπτατο μέσα στο δωμάτιο, ακόμα και στα χασάπικα του μεσαίωνα και στα, όταν έκαναν επεμβάσεις στα χειρουργεία, έριχναν στα δάπεδα, δεν είχαν άλλο απολυμαντικό, και έριχναν λεβάντα. Λεβάντα δεν έχουν και όλα τα αντισηπτικά που έχουμε μέσα. Τι λέει αυτό? Ξέρεις, παλιά όταν ανακάλυψαν ότι η λεβάντα ήταν το αντισηπτικό κατά της πανόλης και στη

0: Γαλλία, τα γάντια που έφτιαχναν, ήταν πάρα πολύ καλοί οι τεχνίτες εκεί που έφτιαχναν γάντια, δερμάτινα βέβαια τότε, πάντοτε ήταν εμποτισμένα μέσα σε αιθέριο έλαιο λεβάντας και ανακάλυψαν ότι όποιοι είχαν, φόραγαν αυτά τα γάντια στις μεγάλες επιδημίες δεν κολούσαν αυτό το μικρόβιο. Άρα σήμαινε αυτό, γιατί με τα χέρια πιάνουμε τα πάντα. Φορώντας αυτά τα γάντια λοιπόν πέρναγε και στα χέρια, άρα υπήρχε πλήρης απολύμανση, άρα είναι ένα μαγικό προϊόν.
1: Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε εδώ με τη Μέρη Παναγάκου, που μαθαίνουμε σήμερα και πολλές συμβουλές και για τα βότανα και πόσο μας βοηθάνε. Να πω πάλι καλησπέρα στον κύριο Γιαννούδη, που μου λέει ότι η επανομή είναι ηλιόλουστη σήμερα στη Θεσσαλονίκη, 18 βαθμούς. Εδώ είναι λίγο λιγότερο νομίζω, ε. Πόσους βαθμούς έχουμε?
0: Προηγουμένως ήταν 14.
1: 14, ναι, έχει πέσει η θερμοκρασία. Και απλά να ρωτιέμαι, αγαπημένη Μέρη, πόσο πολύ απομακρυνθήκαμε από όλα αυτά? Ναι, έχει προχωρήσει η επιστήμη, τα πάντα όλα έχουν βγει απορρυπαντικά.
0: Πόσο έχει προχωρήσει?
1: Σούπερ, εξαιρετικά.
0: Πόσο έχει προχωρήσει το μάρκετινγκ, Μαρία?
1: Ναι, πολύ.
0: Πόσο μας έχει στρέψει το βλέμμα σε νέους, σε μεγάλους, σε μεγαλύτερους. Μας έχει αποτρέψει από αυτά τα οποία είναι πάρα πολύ φθηνά, έως τίποτα.
1: Ο Άκης στέλνει μήνυμα και λέει: η φιλοξενούμενη σου, ενώ μιλάει για τη λεβάντα, δεν το πρόσεξα, είπε και κάποια στιγμή και για ένα δενδρολίβανο. Κατά λάθος ήδη έφυγε.
0: Όχι, έχει τις ίδιες ιδιότητες. Δηλαδή και δενδρολίβανο, αν βάλεις δενδρολίβανο, μπορεί να έκανα λάθος. Δενδρολίβανο και λεβάντα,
1: ναι,
0: αυτά τα δύο μαζί, όπου τα βάλεις σε σακουλάκια, διώχνουν τα πάντα.
1: Δηλαδή αυτό που είπες, ας πούμε, και για το στρώμα που μπορούμε να κάνουμε.
0: Μόνο λεβάντα.
1: Μόνο λεβάντα, όχι το δενδρολίβανο.
0: Αλλά και να βάλεις και δεντρολίβανο, δεν κάνει καθόλου κακό.
1: Εθέριο έλαιο από δενδρολίβανο με τον ίδιο τρόπο πάλι?
0: Όλα τα εθέρια έλαια μπορείς να τα φτιάξεις.
1: Και μετά τι μπορούμε
0: έτσι
1: να το κάνουμε το εθέριο έλαιο με το δενδρολίβανο? Πού μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, λες?
0: Ακόμα... απολύμανση. Θα σου πω πού
1: αλλού. Στο κουβά.
0: Στο κουβά του σφουγγαρίσματος. Ιδίως αν υπάρχουν μικρά παιδιά που μπουσουλάνε μες στο σπίτι. Τι κάνεις? Σε ένα κουβά σφουγγαρίσματος θα βάλεις το νερό που θέλεις, θα βάλεις δύο κουταλιές της σούπας ξύδι καλό. Μπορεί να είναι λευκό ή κόκκινο.
1: Το ξύδι το καλό, πώς το εννοείς εσύ? Τι εννοείς καλό, το εμπορίου?
0: Κοίταξε, ναι, το εμπορίου βέβαια. Εκτός αν έχουμε φτιάξει το δικό μας με το μακαρόνι.
1: Πω, και αυτό που. Αυτό να δεις στο TikTok τι έγινε. Που με ρωτούσαν και μου λέγανε: τι νούμερο μακαρόνι?
0: Το χοντρό που έχει την τρύπα στη μέση.
1: Ξαναπες λίγο πώς κάνουμε ξύδι με το μακαρόνι.
0: Λοιπόν, κάτσε να ολοκληρώσουμε. Συγνώμη, αυτό με ενταφύνουμε ένα-ένα, ναι, ναι, γιατί το ένα φέρνει τ' άλλο, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το βάζεις λοιπόν στον κουβά του σφουγγαρίσματος και το ξύδι και θα βάλεις μέσα εθέριο έλαιο λεβάντας ή φρέσκια λεβάντα σε ένα σακουλάκι. Και ας το λέει με ένα δεκάλεπτο, και αυτό έχει πάρει και το άρωμα και το απολυμαντικό. Σφουγγαρίζεις με αυτά τα υλικά,
1: ναι,
0: και έχεις ένα πλήρως, δηλαδή το έχεις κάνει, ας πούμε, δεν υπάρχει πιο απολυμαντικό, ναι, μέσα στο σπίτι σου.
1: Απόλυτα καθαρό σπίτι.
0: Το παιδί μπορεί να παίξει, να του πέσει πιπίλα, να την πάρει, να φάει, να του πέσει το φαγητό κάτω. Είναι απολύτως προφυλαγμένο.
1: Δενδρολίβανο με αμυγδαλέλαιο και το βάζει στις αρθρώσεις, μου λέει η Μέρη, που.
0: Πολύ σωστά.
1: Όταν πονάς στο σώμα, περνάει ο πόνος. Μου αυτό, το είπε, λέει, ομοιοπαθητικός.
0: Το εθέριο έλαιο. Mm. Αυτό άμα κάνεις.
1: Ωραία.
0: Ξέρεις, κάποτε υπήρχε το νερό της Ουγγαρίας. Ένας μύθος είναι.
1: Όχι του Καματερού.
0: Όχι. Υπήρχε λοιπόν μία πριγκίπισσα 72 ετών, η οποία ήταν 72, φαινόταν. Όμως μια έτσι που είχε μια κοπέλα που τη βοηθούσε, της έφτιαξε ένα, το πούμε, ελιξίριο που ήταν με δεντρολίβανο,
1: ναι,
0: ήταν με λεβάντα και ήταν και με κάποιο άλλο που δεν έχει μείνει ακόμα, δεν είχε μείνει τι ήταν αυτό το τρίτο βότανο,
1: ναι,
0: η οποία κάνοντας επάλυψη καθημερινά στο πρόσωπο, μετά από λίγο καιρό την είδε ο βασιλιάς της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, και τη ζήτησε σε γάμο. Αυτό ήταν μόνο 42 ετών, γιατί νόμιζε ότι ήταν μικρότερη.
1: Τι είναι αυτό, Μέρη, να το κάνουμε? Μια πες.
0: Αν ήταν αλήθεια θα το είχαν βρει άλλοι.
1: Τι ήταν, τι
0: είναι,
1: ήταν
0: το ουγγαρέζικο νερό.
1: Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, έλα, πάμε να προχωρήσουμε να προλάβουμε.
0: Λοιπόν,
1: με τι θα πάμε?
0: Είχαμε προηγουμένως κάτι είχαμε αφήσει χρωστούμενο.
1: Με την ντουλάπα. Έβαλες κυμολία.
0: Όχι, όχι την ντουλάπα. Κάτι μας ρώτησε η φίλη μας η Μέρη.
1: Όχι, τα απαντήσαμε όλα αυτά.
0: Τα απαντήσαμε όλα.
1: Η Λεβάντα για πάντα, ναι, όπου πονάς με τις αρθρώσεις.

0: δηλώσεις, όχι, όχι, το απαντήσαμε, δεν υπάρχει κάτι. Ναι. Αν είναι, θα μας το ξαναστείλετε αν υπάρχει έναν απάντητο. Για πάμε.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα πώς θα φτιάξουμε τα... επίσης, όταν, αν έχουμε ξύλινα έπιπλα που είναι παλιάρα, ωραία, ή καμένα όπως ήταν τότε, ή λακαρισμένα.
0: Έπιπλα.
1: Έπιπλα. Σε ένα ξεσκονόπανο θα ρίξουμε λίγες σταγόνες εθέριο έλαιο από λεβάντα, θα περάσουμε τα έπιπλα και φεύγοντας η σκόνη αυτομάτως γυαλίζονται και γυαλίζονται υπέροχα. Επίσης, αν είναι πολύ κατεστραμμένο βέβαια το ξύλο και θέλουμε να δώσουμε λίγο λάμψη, ελαιόλαδο με λίγες σταγόνες λεμόνι. Και το περνάς και ό,τι μείνει ελαιόλαδο με λεμόνι, το ζεσταίνεις λίγο και βάζεις τα ακροδάχτυλά σου μέσα και βγαίνουν τα νύχια εκπληκτικά. Αν αντέχεις και το κρεμμύδι, κόβεις μισό κρεμμύδι και περνάς τα νύχια σου και σκληραίνουν και γίνονται κάτασπρα. Για αλλού ξεκινήσαμε και όλου πήγαμε.
0: Αυτό τώρα ήταν πολύ ωραία αυτή η συμβουλή. Ωραία, με τι θα συνεχίσουμε?
1: Λοιπόν, θα πούμε τώρα τι θα κάνουμε για τα μπαμπού αν έχουμε ξύλινα έπιπλα, μάρμαρα που θα βγάλουμε τώρα στις βεράντες. Γιατί θα φύγει από Δευτέρα, είπε τριαντάρια πάλι. Θα φτιάξουμε τις βεράντες μας. Ανθοκομικές εκθέσεις παντού, υπέροχες τιμές, υπέροχα. Εγώ πήγα στην Κηφισιά δύο φορές, φορτώθηκα και τις δύο φορές ατελείωτα. Υπέροχα πράγματα.
0: Πήρα και εγώ ένα μικρό γαριφαλάκι τώρα, έτσι μόβ που μυρίζει όμορφα.
1: Εγώ πήρα όλα τα βότανα, όλα όμως.
0: Πήρα και εγώ λεβάντα.
1: Λεμονόχορτα τα πάντα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε αν έχουμε μπαμπού έπιπλα που είναι θαμπά? Πρώτα απ' όλα θα τα πλύνουμε με αλατόνερο, δηλαδή σε ένα λεκανάκι νερό μια γερή χούφτα αλάτι, να διαλυθεί καλά, βουτάμε τη βούρτσα, μια μαλακή βούρτσα, και αρχίζουμε και τρίβουμε. Εάν έχουν ξεθοριάσει πάρα πολύ, σε ένα λίτρο νερό ζεστό, τόσο που να αντέχει το μικρό μας δάχτυλο, θα βάλουμε 100 γραμμάρια υγρό πιάτων που να περιέχει ξύδι. Α, για ξύδι μας ρώτησε προηγουμένως, είπαμε για το μακαρόνι.
0: Ναι. Μακαρόνι.
1: Και 2 κουταλιές του γλυκού αμμονία σε σκόνη. Όταν χρησιμοποιούμε οπουδήποτε αμμονία, πάντοτε τη διαλύουμε. Δηλαδή μην γράφει για κουλουράκι, ας πούμε, αμμονία και τη βάζουμε όπως είναι. Θα τη διαλύσουμε ή σε χλιαρό γάλα ή σε χλιαρό νερό. Αλλιώς θα γίνει εκρηκτικό το μείγμα. Ανακατεύουμε λοιπόν καλά και πλένουμε πάλι με μαλακή βούρτσα, αυτό που είπαμε, 100 γραμμάρια υγρό πιάτων, 1 λίτρο ζεστό νερό, 2 κουταλάκια του γλυκού αμμονία σε σκόνη. Αφήνουμε να στεγνώσουν καλά και τα γυαλίζουμε με μπαμπάκι βουτυγμένο σε λινέλαιο που θα πάρουμε από τα είδη που έχουν, που πουλάνε χρώματα. Γυαλίζουμε με μαλακό πανί. Αν όμως και πάλι συνεχίζουν να θαμπά, γιατί δεν είχαν ακούσει πέρσι, δεν είχαμε πει αυτές τις συμβουλές, πάει να πει ότι πρέπει να επέμβουν με ένα ελαφρά χρωματισμένο βερνίκι πλέον. Εάν έχουμε ψάθινες καρέκλες τώρα και το γύρω-γύρω μου που συγκρατεί και η ψάθα, τι θα κάνουμε? Μην τρομάξεις.
0: Όχι.
1: 3 σπράδια αυγού με χυμό από 2 λεμόνια χτυπημένα πάρα πολύ καλά σαν μαρέγκα, και θα τα απλώσουμε πάνω τους και μετά θα τα γυαλίσουμε με βαμβακερό πανί.
0: Και έχουν καθαρίσει, κύριε
1: Λοκένουλε. Έχουν καθαρίσει. Για τα μαρμάρινα ή πέτρινα πεζούλια ή τραπέζια που είναι λερωμένα ή κυτρινισμένα, θα ρίξουμε σε μια μεγάλη λεκάνη με ζεστό νερό 400 γραμμάρια τριμμένο πράσινο σαπούνι, υπάρχει στα σούπερ μάρκετ, και ένα ποτήρι του νερού υγρή αμμονία. Θα την έχουμε φτιάξει μόνοι μας. Θα τρίψουμε με σκληρή βούρτσα την επιφάνεια, βουτώντας συνέχεια μέσα στο διάλειμμα, και εκεί ιδίως που έχει κιτρινίλες, και ξεπλένουμε με άφθονο τρεχούμενο νερό. Πάμε να πούμε για το ξύδι.
0: Η Έφη ρωτάει, θα μας λέγατε πως φτιάχνετε το ξύδι με το μακαρόνι? Και πριν πεις αυτό, θα πάμε, το βλέπω μπροστά μου. Και το φαλακρό τουρκοβούνι λέει, το ξύδι με το χοντρό μακαρόνι έμεινε αναπάντητο. Και ο Γιώργος λέει, επειδή με ριένεις και λίγο άσχετος, τη λεβάντα πού θα τη βρω?
1: Τη λεβάντα θα πάει τώρα στην ανθοκομική έκθεση της περιοχής του και θα αγοράσει μία γλάστρα,
0: ναι.
1: θα τους πει εκεί, αφού είναι λίγο άσχετος και μόνος, να μην τον κουράσουμε. Μπορεί να είναι και πιο ευτυχισμένος, μπορεί να βρει

0: μια μεγάλη γλάστρα να του τη μεταφυτέψουν με μπόλικο καλό χώμα. Δηλαδή, όταν μεταφυτεύουμε. Όταν μεταφυτεύουμε κάτι, δεν θα παίρνουμε αυτά τα από μαγαζιά που δεν είναι ειδικά χώμα.
1: Ναι.
0: Θα δίνουμε κάτι παραπάνω και θα παίρνουμε σωστό χώμα, φυτόχωμα, και πάντα θα παίρνουμε μαζί, θα μας δίνουν και λίγο λίπασμα, θα μας λένε κάθε πότε να βάζουμε. Ναι. Και όταν βλαστήσει και πετάξει, εκτός που έχει υπέροχο άρωμα, θα κάθεται στη βεράντα του, αν έχει μία λεβάντα και ένα βασιλικό, και δεν θα έχει κουνούπια.
1: Λοιπόν, αυτό με ρωτάει τώρα η Δήμητρα εδώ, η φίλη μας.
0: Είδες, προβλέπουμε τα πάντα.
1: Ποια αρωματικά φυτά για τον μπαλκόνι διώχνουν τα κουνούπια?
0: Ο βασιλικός.
1: Ο βασιλικός,
0: Και ιδίως ο πλατύφυλλος βασιλικός, αν βάλει μπόλικο βασιλικό, αλλά θα προσέχει κάτι. Όταν το ποτίζεις, εκεί που θα μείνει νερό, θα το σκουπίζεις με ένα χαρτί κουζίνας, γιατί εκεί το νεράκι θα μαζέψει κουνούπια. Θέλει να είναι στεγνό το πιατάκι. Mm. Αλλιώς και στα παράθυρα της κουζίνας σου, άμα βάλεις βασιλικό, δεν θα μπαίνουν αυτά.
1: Λοιπόν, στεγνό το πιατάκι,
0: Να είναι πάντα στεγνό.
1: Περίμενε. Και η Γιάννα λέει: δεντρολίβωνο και λεβάντα στον κήπο μου έχω. Τι κάνω, τα αποξηραίνω πρώτα ή τα βάζω στο σακουλάκι χλωρά?
0: Χλωρά. Θα αποξηρανθούν μόνα τους.
1: Και όσο... Να ανοίξω λέει τρύπες στο σακουλάκι.
0: Όχι, όχι. Άμα είναι το σακουλάκι.
1: Σαν τουλπάνι, όπως είναι.
0: Το τουλπάνι δεν θέλει άλλες.
1: Από τούλι. Ή αυτά που μας φέρουν τα κοσμήματα που είναι τα σακουλάκια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά μια χαρά είναι.
1: Ωραία.
0: Αλλά έτσι μόνο του, όσο ξεραίνεται, θα βγάζει το δικό του εθέριο έλαιο μέσα στην τουλάπα.
1: Θα το κάνω κι εγώ τώρα αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ξύδι.
0: Πάμε το ξύδι. Μας έχουν φέρει ένα μπουκάλι κρασί, ανοίξαμε κάποιο που δεν μας άρεσε πάρα πολύ, έμεινε.
1: Δύσκολο.
0: Ναι.
1: Για μένα δύσκολο.
0: Δύσκολο, τέλος πάντων, γιατί έχεις πολλούς φίλους και σου δίνουν πολύ καλά κρασιά.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να υπάρχει. Όχι όμως ρετσίνα.
1: Κρασί.
0: Όχι, κρασί. Λοιπόν, δεν μας άρεσε. Μπορεί να είναι άσπρο, μπορεί να είναι ροζέ, μπορεί να είναι κόκκινο.
1: Okay.
0: Το ένα είναι να βάλουμε το ίζημα που έχει μείνει σε ένα μπουκάλι ξύδι. Καμιά φορά όταν μένει το ξύδι, κάτω-κάτω κάνει ένα πηχτό. Το ίζημα, πώς είναι του κρασιού το ίζημα?
1: Κατεβαίνει αυτό και μαζεύεται και
0: αν αυτό το ρίξουμε μέσα στο κρασί αυτό και αφήσουμε ανοιχτό το μπουκάλι, όταν θέλουμε να κάνουμε ξύδι δεν κλείνουμε το μπουκάλι, αν το ρίξουμε μέσα λοιπόν αυτό και το αφήσουμε, σε ένα μήνα θα έχουμε υπέροχο ξύδι. Αλλιώς θα βάλουμε ένα μακαρόνι για παστίτσιο με την τρύπα, το νούμερο 2 μέσα, ολόκληρο. Αυτό θα περισσεύει από πάνω λίγο, ανοιχτό το μπουκάλι. Όσο κατεβαίνει το ξύδι, επέρχεται ζύμωση. Το μακαρόνι επέρχεται ζύμωση που αρχίζει να το ξυδοποιεί. Κατεβαίνει το μακαρόνι μέχρι που θα εξαφανιστεί. Όταν εξαφανιστεί το μακαρόνι, το ξύδι είναι έτοιμο. Έτσι κάνανε οι παλιοί ξύδι.
1: Δηλαδή το μπουκάλι, το κρασί.
0: Μακαρόνι.
1: Το κρασί. Και γεια σας.
0: Ναι.
1: Θα γίνει.
0: Ναι. Ή θα βάλεις το ίζημα.
1: Ή το ίζημα.
0: Ένα από
1: τα δύο. Αυτό είναι πολύ εύκολο, μου φαίνεται. Πολύ ενδιαφέρον. Ωραία. Για πάμε να συνεχίσουμε. Τι θα πούμε τώρα?
0: Λοιπόν, θα πούμε τώρα.
1: Πού λες να πάμε, γιατί σήμερα πρωταγωνίστρια ήταν η λεβάντα και το δεδρολίβανο.
0: Λοιπόν, είπαμε τώρα. Α,
1: τι?
0: Υπάρχουν ψυγεία στα εξοχικά σπίτια που είναι τα πιο παλιά μας, τα οποία πιάνουν πάγο. Έτσι, στην κατάψυξη.
1: Όταν πιάνει πάγο το ψυγείο.
0: Όταν πιάνει πάγο το ψυγείο, εντάξει, θα το κάνουμε απόψυξη. Είναι λίγο έτσι,
1: χρονοβόρο
0: και μπελαλίδικο. Τι θα κάνουμε για την επόμενη φορά, γιατί εμείς προβλέπουμε κιόλας. Θα πάρουμε ένα σπρέι και θα βάλουμε φυτικό λάδι και θα περάσουμε με σπρέι γύρω-γύρω τις επιφάνειες της κατάψυξης. Την επόμενη φορά που θα πιάσει πάγο και πάμε να το ξεπαγώσουμε, θα πέσουν κατευθείαν οι παγοκολόνες αυτές.
1: Πολύ εύκολα θα πέσουν.
0: Πάρα πολύ εύκολα.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, για να διατηρήσουμε φρέσκο το ψωμί, γιατί και πάλι στα εξοχικά σπίτια δεν είναι ο φούρνος δίπλα. Έτσι.
1: Στην κατάψυξη.
0: Όταν το βγάλεις δεν είναι το ίδιο σαν να είναι φρέσκο, ξεροψημένο.
1: Αλλά...
0: ή θα έχεις, αν υπάρχει στο σπίτι ψωμιέρα, θα βάλεις μέσα ένα κομμάτι σέλινο. Όχι σέλερι, 2-3 κλονάρια σέλινο. Το σέλινο θα το βοηθήσει να μην παγιατέψει εύκολα. Αν παρόλα αυτά έχει παγιατέψει και θέλεις το ψωμί να το παρουσιάσεις και να νομίσουν ότι μόλις βγήκε από το φούρνο, θα το πιάσεις με το χέρι σου όπως είναι η φρατζόλα ή το μισό και θα βρεγμένο το χέρι και θα το περάσεις απαλά γύρω γύρω να

0: υγρανθεί λίγο εξωτερικά. Με αλουμινόχαρτο το κλείνεις καλά-καλά, να μην παίρνει καθόλου αέρα. Ανάβεις το φούρνο σου, το ψωμί δεν το έχεις βάλει ακόμα μέσα, ανάβεις το φούρνο στο 200 για 5-10 λεπτά να κάψει, να ζεστάνει, τον σβήνεις και βάζεις το ψωμί μέσα για 5-8 λεπτά. Όταν θα το βγάλεις, στα 10 λεπτά θα το βγάλεις γιατί είναι σβηστός ο φούρνος και το ανοίξεις, όσο το αφήνεις αυτό η κόρα του θα γίνει σαν να είναι της στιγμής, φρέσκο.
1: Τρομερό.
0: Έτσι.
1: Έχουμε γύρω στα 2,5 λεπτά.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε λοιπόν, εκεί θέλω να απολογίσεις με ποιο κομμάτι από όλα αυτά που πάντα έχεις πολλά θα κλείσουμε. Τι θα πούμε.
0: Χιλιάδες έχω, εκατομμύρια έχω, δεν ξέρω τι έχω. Όταν ξεκινάω να γράψω ζαλίζομαι. Είπαμε για τη λεβάντα και θα επανέλθω. Επειδή διώχνει τις μύγες όντως, δηλαδή αν μπορείς να έχεις μια γλάστρα με λεβάντα μέσα στην κουζίνα σου, δεν θα κυκλοφορεί μύγα. Είναι, αν έχει δηλαδή αρκετό ήλιο και φως η κουζίνα σου, βάλε μια γλάστρα. Αλλιώς με το εθέριο έλαιο που έχεις κάνει, πέρασε όλες τις κάσες γύρω από τα παράθυρα, γύρω από τις πόρτες, παντού όπου μπορείς, και πάλι θα έχεις το ίδιο αποτέλεσμα.
1: Μακριά οι μύγες.
0: Μακριά οι μύγες. Τώρα, φτιάχνεις ένα ωραίο γιουβέτσι σε ένα πύλινο το καλοκαίρι, το μας του καλοκαιριού σε ένα πύλινο.
2: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελία 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
7: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
6: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
7: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
8: Express Cleaning Carpets.
9: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
8: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
9: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και ερωματοκινήτων.
8: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
9: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
8: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.

0: Πάμε τώρα.
1: Ιουνίου με το καλό.
2: Πόσες
1: γιατί...
2: χιλιάδες ακόμα να πω συμβουλές.
1: Έχουμε να λέμε τώρα.
2: Για χρόνια μπορώ να λέω.
1: Αφού αυτή τη φορά ήταν οδή στη Λεβάντα κάναμε.
2: Ναι, αλλά τι είναι και η ωραία. Λεβάντα, έτσι.
1: Ναι, και είναι πολύ ωραία και μυρίζει και όμορφα. Τώρα μου βάλες ιδέα που πρέπει να πάω να τη μεταφυτεύσω. Γιατί είναι μεγαλούτσικη η γλάστρα της, αλλά μάλλον θέλει λίγο αέρα παραπάνω.
2: Θέλει μεγάλη και να πάρεις καλό χώμα,
1: καλό χώμα πέρα,
2: λίγο
1: πάντα.
2: Λίπασμα και κάθε φορά που πίνει, όποιος πίνει ελληνικό καφέ,
1: να ρίχνουμε εκεί,
2: μέσα το κατακάθι.
1: Το κατακάθι.
2: Όταν καθαρίσεις κρεμμύδια, τα εξωτερικά, χώστα μέσα στο χώμα, δεν θα πιάσει ποτέ σκουλίκι.
1: Της Λεβάντας.
2: Της Λεβάντας.
1: Σε όλα
2: τα φύτα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα
2: Εγώ
1: πολύ,
2: ευχαριστώ.
1: Μέρη Παναγάκου μαζί
2: Ήμουνα
1: μας.
2: Ήμουνα στο σπίτι μου πάλι σήμερα.
1: Αχ, πολύ σε ευχαριστούμε και για όλα όσα φέρνεις, την αγάπη σου, την άβρα σου, όλα τα ωραία
2: εσείς
1: που θέλεις.
2: Την αγάπη και τη φιλία σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, επιστροφή παρέα.
3: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 10.

0: Του 9ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στον νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνου. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Ερμηνεύουν ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, 70 χρόνια Eurovision. Η απόλυτη έκδοση για τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό στον κόσμο. Οι αξέχαστες εμφανίσεις, τα δωδεκάρια, τα παραλυπόμενα και τα πολιτικά παρατράγουδα σε 200 απολαυστικές σελίδες. 70 χρόνια Eurovision. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγοπούλου. Νέα κρίση στην καρδιά του ΝΑΤΟ. Φαίνεται πως δημιουργεί ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, σε μια σημαντική κλιμάκωση της κόντρας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το Γερμανό καγκελάριο Μέρτς. Το ΝΑΤΟ εργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της συμμαχίας. Τόνισε ότι αυτή η προσαρμογή υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερα στην άμυνα και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης για την κοινή ασφάλεια. Ήταν αναμενόμενο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους από την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριου στην πρώτη αντίδραση του Βερολίνου. Πιθανή θεωρεί Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος την επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τηρήσει καμία υπόσχεση ή συμφωνία, δήλωσε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ ξέσπασε για το θέμα της επιλογής των προέδρων ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κάλεσε να ρωτήσει ο ίδιος τον πρόεδρο του κόμματός του αν ήταν σε επικοινωνία επί μήνες με τον αντιπρόεδρο της

0: κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στο πλαίσιο της ανάγκης έβρεσης προσώπων κοινής αποδοχής, ούτως ώστε να μην συνεχίσουν να είναι ακέφαλες οι ανεξάρτητες αρχές. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία και η αξιωματική αντιπολίτευση είχαν καταλήξει σε δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής, τα οποία ο πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε στη διάσκεψη των Προέδρων. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Άλλη μια φορά λέει ψέματα και παραπλανά, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς. Συνέλευσαν τρεις γυναίκες που προκάλεσαν εκτεταμένες φτωρές στο κτίριο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στους Αμπελόκηπους στις 25 Απριλίου. Πρόκειται για μια 25χρονη και δύο 23χρονες. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν βαριοπούλες, πυροσβεστήρες, αντιασφυξιογόνες μάσκες, γάντια και καπέλα. Αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης, η οποία διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους. Η δίκη αναβλήθηκε καθώς δεν είχαν κληθεί μάρτυρες για να καταθέσουν. Το δικαστήριο ήρε την κράτησή της, επιβάλλοντάς της τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά μέχρι να γίνει δίκη της. Στα Χανιά εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες χρησιμοποιώντας το πρόσχημα όταν ήταν υπάλληλοι του ΔΔΕ. Εξεχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις απάτης, 6 τετελεσμένες και μία σε απόπειρα. Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα, εκ των οποίων οι 3 συνελήφθησαν. Οι δράστες απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από απόψε στις 9 έως τις 12 το βράδυ στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά. Τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας ΣΕΦ Ασκληπείο Βούλας λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτση. Για την έκτη αγωνιστική, τον play-out της Super League, ο Πανετολικός υποδέχεται στις 5 την Κηφισιά. Στις 5.30 θα παίξουν Πανσεραϊκός ΑΕΛ και στις 7.30 ο Αστέρας θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
1: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Μα καλά. Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση.

0: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
1: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
0: Grand Chalet Care.
1: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
0: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα?
3: Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο.

0: Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
1: Pullo Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο pullospavlashop.gr.
0: Pullo Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλαιώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mac Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις.

0: μένα στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Α. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. I like I'm walking.

0: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
0: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.

0: το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
3: Σιγά βρε Λένη και με κόψω χόλιασες.
2: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
3: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
4: Express Cleaning Carpets.
3: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
4: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
3: Βιολογική καθαρισμή χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αρώμα αυτοκινήτων.
4: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
3: Βιολογική καθαρισμή Express Cleaning Carpets.
4: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
5: Στο Butter & Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter & Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter & Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Ποια είναι η Disneyland του μας τώρα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
5: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sale Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
4: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά.

με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lykos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lykos. Motorola Lykos. Η απόλυτη εμπειρία.

0: για τους λάτρες της μηχανής.
1: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
2: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
1: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
3: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
4: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
3: Grand Chalet Care.
4: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
3: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά μηχανήματα, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
3: Σιγά βρε Λένη και με κοψοχόλιασες.
2: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
3: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
4: Express Cleaning Carpets.
3: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
4: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
3: Βιολογική καθαρισμή χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
4: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
3: Βιολογική καθαρισμή Express Cleaning Carpets.
4: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.

0: Ποια είναι η Disneyland του μας τώρα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
1: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulosopavlasop.gr.
0: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλαιώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Στο Butter & Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter & Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter & Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία, η πραγματική σας εφημερίδα.

αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά μηχανήματα, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: πάμε. Τώρα. Αλφα Μίξ. Με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα. Αλφα Μίξ. Αλφα. 88,6.
1: Βάλε ένταση.

0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6 Αλφα Μίξ με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα.
2: Αλφα Μίξ.
1: Αλφα 88,6.
3: Βάλε έντα.

Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: πάμε τώρα. Αλφα Μίξ με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα. Αλφα Μίξ. Αλφα 88,6.
1: Βάλε ένταση.

0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Helicos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Helicos. Motorola Helicos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Αλφα Μίξ με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα. Αλφα Μίξ. Αλφα 88,6.
1: Βάλε ένταση.

Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα. 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.